0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: Σαν χορός με στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτα στα χάδια. Θα με δω.
1: Ελένη!
2: Μελανούρια μου.
1: Θες να στήσεις το ρήγμα?
2: Αχ, αγόρια μου.

0: Χριστίνα, Χριστίνα. Τι να το κάνεις, Χριστίνα, είμαστε καλύτεροι, λέει, στο κρεβάτι, αλλά η πιο απένταρη στην τσίπη. Φράγκο δεν υπάρχει. Η καλύτερη στο κρεβάτι. Χριστίνα. Σύμφωνα με διεθνή έρευνα, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί και εμείς είμαστε στις τρεις πρώτες θέσεις παγκοσμίως. Οι καλύτεροι εραστές. Καλά, ναι. Περισσότερα από εμάς. Περισσότερα από εμάς, έτσι. 21% Ιταλοί, 15% Ισπανοί, μόλις με 1% υπολοιπόμαθα των Ισπανών, τρίτη με 14%. Αλλά, τι γίνεται με τα λεφτά στην τσέπη? Μαύρη, μαύρη, λαπλάκωσε, Χριστίνα. Η Ελλάδα, σύμφωνα, όχι το λέω εγώ, το λέει Eurostat, βρίσκεται στη δεύτερη χειρότερη θέση, προτελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσεξε, ακόμη και των χωρών που μπήκανε μπει και, τους, και μας κοιτάγανε με το κιάλι. Ξέρεις, πρώην κομμουνιστικές χώρες, τώρα είμαστε εμείς προτελευταίοι, μας περάσαν όλοι, ρε. Οριακά, απάνω από την, από τη Βουλγαρία είμαστε. Προτελευταία. Και σε αυτό δεν είμαι σίγουρος. Το λέει η Eurostat. Δεν το λέω εγώ. Λοιπόν, 30% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αγοραστική δύναμη, έτσι για να, έτσι, να σφίγγουνε που λένε τα γάλατα, ενώ η χώρα μας είναι στη τρίτη χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, πίσω από την Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Και καλομελέτα και έρχεται. Τι, εγώ τα λέω, γύρω στα σου λέω. Τι λέει η κυβέρνηση? Καλά πάμε. Σε σχέση με αυτό που πηγαίναμε, καλά πάμε. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μας φτάνει αυτό. Αυτό είναι το θέμα, Χριστίνα. Ότι είμαστε καλύτερα από το 18-19, ευχαριστώ πολύ. Το θέμα είναι όμως ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ καλύτερα. Δεν είμαστε πολύ καλύτερα. Δηλαδή, άλλωστε ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Από την άλλη πλευρά όμως δεν είμαστε στο 19, έχουμε άλλες συνθήκες. Και εφόσον αυτές οι άλλες συνθήκες έχουν μεταβληθεί, πρέπει αυτό να περνάει και στη δική μας τσεπούλα. Γιατί όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και αρχίζεις, όχι Παναγία μου, ο Χριστέ μου, και βλέπεις τις τιμές και ακούς για συμφωνίες κυρίων, οι οποίες δεν ξέρω τι κύριοι, ποιες τι κάνουν, κύριοι τι συμφωνίες κάνετε, το θέμα είναι ότι η δική μου τσέπη δεν ακούει. Δεν ακούει. Και τώρα μου λέγανε, ας πούμε, ξέρεις κάτι, θα πέσει, πως το λένε, ο φόρος, θα πληρώνεις λιγότερο φόρο και τα λοιπά. Ξέρεις πόσο πληρώνω λιγότερο σε σχέση με πέρυσι? 80 ευρώ λιγότερα θα πληρώσω. Και δεν δικαιούμαι ούτε ένα επίδομα. Ούτε ένα. Ούτε ένα. Πήρα το fuel pass ασθμένος. Αλλά ούτε ένα τέτοιο. Και παίρνουνε τα επιδόματα, ποιοι τα παίρνουνε? Τι να πω τώρα, οι Ιουδαίοι, Ρωμαίοι, ξέρω εγώ τι τα παίρνουν τα επιδόματα από την τρέλα μου μέσα. Αλλά δεν μου κάνουν διακανονισμό να πληρώσω τα χρέη μου στην εφορία, γιατί τα χρέη στην εφορία. Άμα σου βάζει 4 εκατοστάρικα δόση το μήνα, Χριστίνα, δεν μπορεί να τα αυτό. Δεν μπορεί να το φτιάξει, ρε παιδί μου, γιατί αν είσαι μισθωτό, δεν μπορεί να κλέψει κιόλα το κέρατο μου μέσα. Αλλά. Δεν μπορούμε σε αυτήν εδώ τη χώρα να κάνουμε το αυτονόητο. Ποιο είναι το αυτονόητο? Έλα εδώ, ρε φίλε. Τι κερδίζεις? Αυτά. Πόσα ξόδεψες? Αυτά. Ωραία. Αυτά που ξόδεψες, αγόρι μου, έξω. Έξω από, από τη φορολογητέα ύλη σου. Τα υπόλοιπα στα φορολογήσω. Αλλά δεν το κάνεις. Έσοδα, έξοδα, αδερφέ. Υπάρχει πιο τίμια φορολόγηση στον κόσμο. Έσοδα, έξοδα.
1: Αμάν, ρε, τηλεμα.
0: Πρωί, πρωί και εσύ, ρε, Χριστίνα. Μα αυτά κάνεις. Αυτά κάνεις, την τρέλα μου. Δηλαδή. Αυτά κάνεις. Πρόσεξε. Έχουμε και κάτι άλλο. Είμαστε πρώτοι στην παραμονή στο σχολείο. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη καλύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο να κρατά τους νέους μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Έχει μάλιστα ένα από τα χαμηλότερα, δεύτερη, έτσι, ποσοστά προώρηση εγκατάλειψης σχολείου. Αλλά η Ελλάδα καταγράφει την τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην απασχόληση πρόσφατων αποφύτων ηλικίας 20-34 ετών με ποσοστό μόλις 62,4%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 83%. Ανεργία νέων πτυχίων. Δηλαδή παίρνεις το πτυχίο και κατευθείαν πας ή για delivery, δεν το βάζεις, ναι, εντάξει, ή για delivery ή για μπουφετζής ή τέλος πάντων γίνεσαι σερβιτόρος. Πάστα στο. Δεν είναι δουλειά, δεν είναι ντροπή. Έτσι δεν το συζητώ. Ούτε κατακριτέο είναι. Αλλά ρε παιδί μου, όταν σπουδάζεις κάτι, αυτό που σπουδάζεις, σε ένα μεγάλο ποσοστό θα πρέπει να το εξασκήσεις αυτό το διαβολεμένο το επάγγελμα που διάλεξες, ας πούμε. Αλλά τι να πεις τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι το κακό. Είμαστε κορυφαίοι στα αγγλικά, πάντως, να ξέρεις. Στον παγκόσμιο γλίστε. Ναι, κάτι για γλίστε συμβουλήκε. Στον παγκόσμιο δείκτη γλωσσομάθειας, EF English Proficiency Index. Το πάει ωραία. Oh yeah. Καταντάσσομαι στην 8η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 116 χώρες με πολύ υψηλή επάρκεια στα αγγλικά για μη φυσικούς ομιλητές. Μόλις το 6% όμως των Ελλήνων φοιτητών, 15-29% εργάζεται παράλληλα με τις σπουδές του. Δηλαδή αυτοί που πάνε μπουφέ και τα λοιπά είναι λίγοι, είναι 6%. Μπουφέ και σερβιτόρι και τα λοιπά, 6%. Γιατί του συντηρεί η μαμά. Η μαμά και ο μπαμπάς. Λοιπόν, μας συντηρεί ακόμη το ξενοδοχείο, κυρίες και κύριοι. Η μαμά. Πάμε σε καλό. Είμαστε πραγματικά ένας παγκόσμιος μαγνήτης τουρισμού. Στα βραβεία, κάτσε να δούμε πώς θα το πω αυτό τώρα. Conte Nostra Velea Dreader Choice Awards. Αυτό είναι αγγλικά με γαλλική προφορά. Θυμίζω λίγο Τσίπρα. Ψηφίστηκε λοιπόν η Ελλάδα ως ο δεύτερος πιο επιθυμητός προορισμός στον κόσμο, ακριβώς πίσω από την Ιαπωνία. Τι είμαι, πιο επιθυμητός προορισμός στον κόσμο είναι η Ιαπωνία. Εγώ θα άκουγα καμία Ίμπιζα στην Ισπανία, καμία, πώς το λένε, Βενετία στην Ιταλία, τίποτα Κάπρι εκεί στο νησί. Έχεις πάει στο Κάπρι? Όχι. Τι όχι βέβαια, σιγάρες, δεν είναι τίποτα. Πώς το λένε, με ένα χιλιάρικο, 1200, πας στο Κάπρι. Όχι μόνο στο Κάπρι, πας Νάπολη, αυτά, τι, γιατί. Θα πας να το δεις, θα περάσεις, θα ανέβεις το τελεφερίκ, θα φύγεις. Τι, θες να μείνεις και στο Κάπρι, πιο ακριβά από τη Μύκονο είναι. Αλλά θα πας εκεί, θα φας ένα κομμάτι πίτσα, το πληρώσεις ένα χιλιάρικο. Όχι το παιδί, την πιτσά, ένα χιλιάρικο δραχμές, εντάξει. Σε ευρώ, θα την πληρώσεις 10 ευρώ το κομμάτι, ξέρω. Τι θέλω να πω, ρε παιδί, μπορεί να πας. Πας να δεις εκεί που ήταν ο Κέσαρας, ας πούμε, και κοίταγε, ρέμβαζε, είχε τη, πώς το λένε, το garden, το jardin. Και έμπαινε, έβγαινε έξω και έβλεπε εκεί τους βράχους του Κάπρι και κοίταγε ο Κέσαρας. Λοιπόν, έτσι, θα νιώσεις σαν τον Κέσσαρα, θα νιώσεις. Κάπως έτσι, ας πούμε. Σαν να είσαι, τι να σου πω, σαν να είσαι ο Κρίσος. Και να παρακολουθείς. Λοιπόν, δεύτερος πιο επιθυμητής προορισμός στον κόσμο, ακριβώς πίσω από την Ιαπωνία. Αλλά καταγράφουμε μία από τις χειρότερες επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης. Δηλαδή, είναι να κάνεις μια αγωγή διαμήνυση, ξέρω εγώ. Την κάνεις σήμερα και δικάζεται, ξέρω εγώ, στην πενταετία. Δεν ξέρω πότε δεν δικάζεται. Λοιπόν, αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι έρευνες. Είμαστε, ρε παιδιά, η χώρα των αντιθέσεων. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Και είμαστε ικανοί για το καλύτερο και για το χειρότερο. Οι άτιμοι, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε, που έχουμε. Μόνιμα, ρε παιδί μου, μόνιμα. Αντίθεση, βλέπεις, ας πούμε, χιόνια στην Πάρνηθα. Κατεβαίνεις, ας πούμε, στη Γλυφάδα, καφέ. Στην παραλία Κελιακάδα. Τέτοια, τα έχουμε δει αυτά. Να έχει χιόνι στην Πάρνηθα και να πίνεις με 22 βαθμούς θερμοκρασία καφέ στη Γλυφάδα. Άνετα. Είμαστε στη χώρα των αντιθέσεων, παιδιά. Δηλαδή, τι γίνεται, δεν γίνεται. Ιουλίου του 362 π.Χ. Τώρα πρόσφατα δηλαδή. Ο Επαμεινώντας νικά στη Μαντίνια, εκεί που βγάζουν τα κρασά, τους Σπαρτιάτες και τους Αθηναίους. Τους έσκησε. Σπαρτιάτες και Αθηναίους. Την Dream Team. Την ξεκατίνιασε, μιλάμε. Λοιπόν, χρησιμοποιώντας. Τι άλλο, ρε παιδιά. Σε αυτόν εδώ τον τόπο, άμα δεν είσαι λοξός, δεν κάνεις τίποτα. Τι έκανε ο Επαμεινώντας, ωραία. Τι εφήβρε. Τη λοξή φάλαγγα. Ο πιο λοξός από όλους. Και επειδή ήταν πολύ λοξός, τραυματίστηκε θανάσιμα. Πάει ο Επαμεινώντας. Σαν σήμερα ο Τόμας Τζέφερσον. Θα τρίζουν τα κοκαλάκια του βέβαια σήμερα. διαβάζει μέσα από τις φλόγες την επανάσταση των απικιών, διαβάζει εναντίον της Μητροπολιτικής Βρετανίας, διαβάζει τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας και γεννιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και γένεται το φως από τον τόν μας. Τώρα βέβαια στις μέρες μας δεν ξέρω τώρα πόσο φωτισμένο το βλέπεις όλο αυτό το σκηνικό, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, να σου πω κάτι. Τσαντίζομαι ρε εσύ Χριστίνα, τσαντίζομαι, γιατί έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά ρε Χριστίνα. Να με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δηλαδή τι εννοώ, βλέπεις τώρα. Βγαίνει ο Ρώσος, η Ρωσίδα η εκπρόσωπος, και λέει: όλοι ασχολείστε, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το, πώς το λένε, το ΛΟΑΤΚΙ και με αυτά. Ωραία. Και βγαίνουν τώρα, πρέπει να βγεις εσύ από την από εδώ πάντα και να πεις: εσείς ρε μάγκες, δεν ασχολείστε με τα θεοκρατικά καθεστώτα που τους είστε και σύμμαχοι στο Ιράν. Είδες τι κάνανε ρε, με τον άλλον που τον κυδεύανε. Ολοφυρώτουσαν, τραβάγαν τα μαλλιά τους, τραβάγαν τα βυζιά τους, τραβιόντουσαν γενικώς. Λοιπόν, δεν βγήκε κανένας να καταδικάσει. Με το γεγονός, ας πούμε, ότι μόλις δεν χειροκροτήσει πολύ, δεν ματώσει παλάμη του από το χειροκρότημα κανένας στρατηγός στη Βόρεια Κορέα, εξαφανίζεται, δεν έχουν ασχοληθεί. Λοιπόν, 2 μέτρα και 2 σταθμά. Βγαίνει η κυρία, πώς τη λένε αυτή, Γκορμπατσόβα, όχι, ρε, καμία σχέση. Πώς τη λένε, ρε, εσύ, αυτή, ξέρω, αξίζει. Αυτή, η Ζαχάροβα. Βρήκα. Αυτή δεν είναι Ζαχάροβα, αυτή είναι πικρόμου. Άντε, μην πω πόρα τι είναι. Λοιπόν, πρωί-πρωί.
1: Πικρόροβα.
0: Το πες έτσι. Πίκροβα. Λοιπόν, αυτή η πικρό τέτοια και λέει αυτό. Ναι ρε, εντάξει, αλλά είπαμε. Δηλαδή, είμαστε κι εμείς, αλλά είσαστε κι εσείς. Χρόνια πολλά στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, γιορτάζει σήμερα. Ιδρύθηκε το 1979 βάσει του νόμου 879 του 79 με μετοχικό κεφάλαιο 80 εκατομμύρια δραχμές. Τι παίρνεις, τζάμπα. Ο Αντωνάρας ο Σαμαράς, αυτή τεράστια μορφή, σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, ως αρχηγός της πολιτικής άνοιξης, τότε που έλεγε να κάνουμε την υπέρβαση. Υπέρβαση είναι, υπέρβαση. Δηλαδή, να είμαστε. Και είχε υπέρβαση μαγέψει και ανθρώπους αριστεράς. Ο Ανδρέας Ολεντάκης, ας πούμε, τεράστια μορφή, που έχω κάνει και συνέντευξη, ρίστο παρόδο, όταν ήμουν 22-23 ετών, έχω κάνει συνέντευξη αυτή. Δεν ξέρω που είναι βιντεοκασέτα, γιατί για τηλεόραση την είχα κάνει. Ο Ανδρέας Ολεντάκης λοιπόν ήταν αυτό, από αυτό ακριβώς. Είχε κάνει την υπέρβαση. Και είπε ο Αντωνάρας ο Σαμαράς: δεν θα επιστρέψω, λέει, στη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και αν αλλάξουν οι πολιτικές συνθήκες, έστω και αν με καλέσουν για να γίνω αρχηγός της. Τώρα εδώ, Αντωνάρα μου, εμφανίστηκες, πώς το λένε, εκτός. Έτσι, γιατί το λέω? Γιατί και στη Νέα Δημοκρατία ήρθες, το 2004 σε έφερε ο Κώστας ο Καραμαλής. Μάλιστα θυμάμαι, είχα βγάλει μια συνέντευξη τότε στο Planet με το Βίρονα Πολύδωρα. Είχε γίνει ένας χαμός, δηλαδή είχε παίξει παντού, γιατί ήταν ο μόνος που είχε βγει ο Βίρονας και τα είχε χώσει. Και λέει, μας έφερες τώρα εδώ πέρα. Ήταν, μην ξεχνάτε ότι ο Βίρονας ήταν και υποψήφιος αρχηγός κάποια στιγμή. Με Καραμαλή και τέτοια, έτσι νομίζω. Οπότε του λέει του Καραμαλή: μας έφερες, του λέει, τον Μαραντόνα. Σιγά, τη μεγάλη μεταγραφή. Δεν είναι και ο Μαραντόνα ο Σαμαράς, και γίνει ένα χαμό. Τέλο πάντων, από τι καλέ συνεντεύξει που έχω κάνει. Τι θε, δεν κόβω το, θε να πάει να φτιάξει καφέ, Α, όχι, έχει φτιάξει καφέ, ρε.
1: Δεν
0: έχει τελειώσει. Όχι, δεν έχει τελειώσει. Τέλο πάντων. Αυτά σου λέω εγώ τώρα. Αυτά σου λέω ότι έκανε ο Αντωνάρας ο Σαμαράς και επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία και έγινε αρχηγός και έγινε και πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Και να τελειώσω με το 2004, όπου σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, είχαμε βγει στους δρόμους, είχαμε πραγματικά λαλάσει και είχαμε αγαλιάσει και είχαμε ευχαριστηθεί, γιατί είχαμε στεθεί πρωταθλητές Ευρώπης στο ποδόσφαιρο, νικώντας τον τελικό τη διοργανώτρια Πορτογαλία με 1-0. Το γκολ σημείωσε στο 56 ο Άγγελος Χαριστέας. Τώρα είναι στην Κυφισιά παράγοντας ο Άγγελος. Διάλειμμα και επανερχόμαστε να φτιάξει και η Χριστίνα την καφεδιά της. Άντε, παιδιά, άντε.

0: Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Αυτό το πολύ πολύ όμορφο καλοκαιρινό πρωινό της 4ης Ιουλίου. Χρονιά πολλά στους Αμερικανούς, γιορτάζουν σήμερα. Τα είπαμε πριν. Ο Τζέφερσον. Ο Τόμας. Λοιπόν, ο Θωμάς πίστεψε και προχώρησε στη διακήρυξη εκεί. Τη διάβασε σήμερα την ανεξαρτησία, τη διακήρυξη. Από τη Μεγάλη Βρετανία, έτσι. Η Βρετανία ήταν τότε η μεγάλη δύναμη. Έλα. Ιερομαρτύρων Δονάτου, Επισκόπου Λιβύης, Θεοφίλου, Θεοδότου, Θεοδόρου, Λουκίας και Απολωνίου, Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολομίτου, ποιητού του Μεγάλου Κανόνος και Μιχαήλ του Χωνιάτου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Μεγάλη μορφή αυτός ο Χωνιάτος, να ξέρετε. Τεράστια, έτσι, πολύ πνευματική μορφή, μεγάλη. Τον φάγανε οι Φράγκοι, αυτοί δεν το σκοτώσανε, απλά τα είχε με τους Φράγκους εκεί, τον είχαν πολύ κακή. Πολύ μορφωμένος άνθρωπος ήταν, Χωνιάτος, να ξέρετε. Βέβαια, βέβαια. Ανατολή λίγαμε στις 6 και 6 πρώτα λεπτά. Δύση θα έχουμε στις 20 και 52. Μικραίνει ημέρα. Τελείωσε το ηλιοστάσιο. Και τώρα μικραίνει ημέρα. Είναι παγκόσμια ημέρα συνεταιρισμών. Να ξέρετε, συνεταιριστείτε γιατί χανόμαστε που λένε. Επίσης, πρέπει να σας πω για να δούμε έτσι να περάσουμε και λίγο στις ειδήσεις. Ότι δεν έχω να σας διαβάσω καλές ειδήσεις. Το περίεργο θα ήταν το αντίθετο. Τι έγινε με τον άλλον, ρε. Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας. Και το δεκάναρε. Ρώσι φαρσέρ. Δεν πρέπει να είναι και πολύ φαρσέρ αυτή πάντως. Γιατί το λέω αυτό. Τώρα δεν είναι και τόσο εύκολο να βρεις το τηλέφωνο του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να έχει μια πληροφορία, να έχει κάτι διαρρεύσει. Έτσι, κάποια βοήθεια. Ναι, κάτι πρέπει να έχει γίνει. Δεν γίνεται, γιατί λέει η πλευρά ελληνική, λέει προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη και οργανωμένη ψηφιακή επίθεση. Να, πώς το λέει, Klein που λένε. Συγγνώμη δηλαδή. Mine. Λοιπόν, ναι, δεν το πάω ολόκληρο. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά και εμείς όλα αυτά έπρεπε να τα έχουμε. Προηγμένη ψηφιακή τεχνητή νοημοσύνη, οργανωμένη απέναντι σε ψηφιακές επιθέσεις αυτού του είδους. Mm-hmm. Θα πρέπει να είμαστε τώρα. Δεν μιλάμε για τον οποιοδήποτε, μιλάμε για τον κύριο Ντόκο. Έτσι, ο οποίος είναι σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας. Οκ. Okay. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Δεν χάθηκαν τα μυστικά του κράτους. Σιγά τώρα. Ωστόσο, ρε παιδάκι μου τώρα. Εντάξει, δεν είναι και δεν είναι το πιο ωραίο πράγμα. Δηλαδή, δείχνεις, είναι αυτό που σου έλεγα. Είμαστε η χώρα των αντιθέσεων. Λοιπόν, παγιδεύτηκε λοιπόν, λένε από τους Ρώσους φαρσέρ, πιστεύοντας ότι συνομιλούσε με συνεργάτη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αυτός ο Ζελένσκι τελικά είναι πηγή μεγάλων κακών για αυτή τη χώρα. Χαρακτήρισε τη φάρσα πολύ δυσάρεστη εμπειρία ο κύριος Ντόκος, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκα, λέει, πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Έτσι, τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτή. Τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτή, μα γι' αυτό έχεις τα αντίμετρα. Γιατί πλέον υποτίθεται ότι πρέπει να ξέρεις ότι με την τεχνητή νοημοσύνη κάνεις τα πάντα. Τα πάντα. Έτσι. Λοιπόν, οπότε αύριο η Ρίστον Παρόδο έχουμε κανονίσει, πριν γίνει όλο αυτό, είχαμε κανονίσει να έχουμε τον δόκτωρα Νίκο Αρούκατο, η δήμονα, χακεράς και τα λοιπά. Είχαμε χακεράς ο άνθρωπος, απλά είναι τόσο καλός, αυτό που λέμε υπολογιστές, που τον προσλαμβάνουν για να κάνει τι, αντικατασκοπία στις επιχειρήσεις. Λοιπόν, πώς πρέπει να πάρετε έναν αρούκατο, όχι έναν δηλαδή, αρκετούς, για να μπορέσετε να ξεφύγετε από όλο αυτό. Λέω εγώ τώρα. Νόμιζα, λέει ο κύριος Ντόκος, ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν, λέει, ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς. Η κυβέρνηση είχε δώσει κάλυψη νωρίτερα, μιλώντας για υβριδική επίθεση με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Ο Βοβάν, αυτός είναι δίδυμο με το Lexus, όχι το αυτοκίνητο, με το... ο άλλος δρόσος λέγεται Lexus. Στο λογαριασμό του στο έξω ότι υποστηρίζει ότι αυτά είναι που δηλώνουν οι ελληνικές αρχές. Αυτά ισχυρίζεται για να συνεχίσει. Λέει, στείλαμε ένα mail από το Gmail στο γραφείο του και μας απάντησαν. Εντάξει, κοιτάξτε, δεν ξέρω τώρα. Επειδή πρόκειται και για Ρώσους, αν μου λέγεις ότι είναι, ξέρω εγώ, κάτι άλλο, μπορώ να σου λέγα ίσως. Αλλά. Αλλά δεν είναι δυνατόν τώρα με ένα mail. Δηλαδή δεν το πιστεύω ότι έγινε με ένα mail δουλειά. Κάτι άλλο έχει παίξει εδώ, σίγουρα. Κάτι πιο βαθύ. Εκτός πια αν είμαστε τόσο. Τι να πω.
1: Την κάνανε σόβρακο την τεχνική ασφάλεια. Η Ρώση Φαρσέρ. Λοιπόν.
0: Προσνώση και συμμόρφωση. Καλά είναι όλα αυτά. Γιατί θα γίνει τίποτα πιο σημαντικό, πιο βαρβάτο. Έτσι, και θα ήμασταν ξεβράκωτοι. Γι' αυτό είναι καλά όλα αυτά που αν γίνονται τώρα. Καλά. Σε εισαγωγικά το καλά. Θα πρέπει να είμαστε προμηθείς όπου είχε επιμηθείς. Αλλά τέλος πάντων. Να είχαμε μόνο αυτό το πρόβλημα στη ζωή μας. Έτσι. Λοιπόν. Τι έγινε, πιάσανε και άλλα παλικάρια που εξαπατούσαν τον νεοποίη.

0: στρατηγικό μέλος. Και μα πια που πιάσαμε έτσι τις απαρτεώνουδουλειές, σε ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκαν, Χριστίνα, από το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας, δύο πρώην ψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς και Αθανασία Ρέπα, οι οποίοι νωρίτερα είχαν κριθεί ένοχοι για δύο πλημελήματα, αυτά της παράβασης καθήκοντος και της υπόθαλψης εγκληματία. Ωστόσο, πέραν από την καταδίκη των κατηγορουμένων, το δικαστήριο έβαλε νέα δεδομένα. Συγκεκριμένα, οι δικαστές αποφάσισαν να διαβιβάσουν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να λάβει γνώση από το συλλεχθέν αποδεικτικό υλικό για την αξιοποίησή τους. Δεν τελειώσαμε δηλαδή. Έχει και ρέστα η υπόθεση. Η αστυνομία, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται σε έρευνες στην Κατερίνη και όχι μόνο, μετά τον εντοπισμό στη συγκεκριμένη πόλη της Κεντρικής Μακεδονίας γυναίκας νεκρής μέσα στο σπίτι της. Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία, η γυναίκα βρέθηκε ανάσκελα και έφερε βαθύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Νεκρός ανασύρθηκε. Ωραία, ρε, ειδήσεις σας έχω σήμερα. Τι πράγμα, γιατί να σας πω ρε παιδιά, τι να πω, να μην πω ειδήσεις, τι να πω ρε παιδιά. Τάπα, αφού τα λέω και βλέπετε. Έρευνες θέλετε. Θα πω τα αθλητικά. Δεν έχουμε, δεν είναι, και αθλητικά να πω, δεν έχουμε τίποτα καλό. Έχεις την εθνική ομάδα εκεί, δεν την έχεις στο Μπουγκιάλ. Λοιπόν, η 52 ετών οδηγός φορτηγού. Οδηγούσε την Ταλίκα, υπό αδιευκρίνες συνθήκες ανετράπη, εκεί κοντά στο Ζωβολατιό. Εγκλωβίστηκε στην καμπίνα, εξέπνευσε ο άνθρωπος. Βράδυ Παρασκευής, στην Εθνική Κορίνθου, Πατρών. 93ο χιλιόμετρο.
1: 2000 FM.
0: Και στις μπάρες, τις οποίες βέβαια τις πήρε παραμάζωμα έτσι, και στη συνέχεια βγήκε εκτός οδοστρώματος, καταλήγοντας σε παρακείμενο χωράφι που και νετράπη. 42 ετών τώρα, μοτοσυκλετιστής. Ξημερώματα, μια μέση στα ξημερώματα, είσαι στο δρόμο και πηγαίνεις. Πηγαίνεις, ρε παιδί μου, και με λίγα. Και τι γίνεται, άκου τι έπαθε ο άνθρωπος, Χριστίνα. Πετιέται ένα αγριογούρουνο. Πετάχτηκε το αγριογούρουνο, χτύπησε το αγριογούρουνο, τραυματίστηκε θανάσιμα, τον πήρανε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον πήγανε στο νοσοκομείο Αγρινίου, εκεί δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατος του άνθρωπου. Ωχ, Αγία μου, νεκρολογίες έχω πρωί-πρωί. Στη Ρόδο, στην παραλιακή οδό Αφάντου, δεν ήταν νύχτα, δεν ήταν ξημέρωμα, ήταν μέρα μεσημέρι, 11 το πρωί λίγο πριν το μεσημέρι. Παρασύρθηκε πεζός από γιο ταχύ. Το αυτοκίνητο οδηγούσε ένας Έλληνας γεννημένος το 1965, ο οποίος παρέσυρε ένα 19χρονο Τσέχο που κινούνταν πεζός στην περιοχή. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη, πέθανε το παλικάρι αυτό το 19χρονο και τώρα ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς συνέβη και είχαμε αυτή την τραγική εξέλιξη. Στην Πάτρα είχαμε τη σύλληψη δύο νεαρών έπειτα από καταγγελία για ληστεία με θύμα έναν ανήλικο στην περιοχή των προσφυγικών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι, ένας 14 ετών και ένας 18χρονος, φέρεται να πλησίασαν 15χρονο και υπό την απειλή αιχμηρού αντικειμένου. Μαχαίρι ήτανε, σουζιάς ήτανε, κατσαβίδι ήτανε, τι ήτανε. Αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο, καθώς και του πήραν το χαρτζιλίκι, ό,τι είχε στην τσέπη. Μικρό χρηματικό ποσό. Μετά την αφαίρεση των αντικειμένων, δεν τον άφησαν έτσι, τον έκαναν και του λούμι στο ξύλο. Του πήρανε και το κινητό, του πήραν και τα λεφτά και αφού του τα έδωσε, του το κάνανε και σαπάκι. Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα, κατάφερε να εντοπίσει τους δύο νεαρούς, προχωρώντας τη σύλληψή τους. Και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών της Πάτρας. Καταδικάστηκε και οδηγήθηκε στις φυλακές 50χρονος για τους εμπρισμούς στην παραβόλα του Αγρινίου. Ο πλέον πρόσφατος εμπρισμός ήταν αυτός της 28ης Ιουνίου, όταν και ο δράστης ταυτοποιήθηκε από βίντεο κάμερας ασφαλείας και συνελήφθη από τους άνδρες του κλιμακίου Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Έτωλο Ακαρνανίας. Ο συλληφθής ομολόγησε συγκεκριμένα στους πυροσβέστες ακόμη τρεις εμπρισμούς που είχε προκαλέσει στην ίδια περιοχή μέσα στον Ιούνιο. Έβαλε φωτιές στις 6, στις 20 και στις 28, είναι που λένε μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και η κατή του ώρα. Λοιπόν, 28 Ιουνίου η τρίτη και η κακή του ώρα, τον πιάσανε. Οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο του Αγρινίου για να δικαστεί στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Στη δίκη ο 50χρονος δήλωσε μεταμέλεια. Εμφανίστηκε συγκινημένος και υποστήριξε πως κατά τη διάρκεια της πράξης του βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Δηλαδή αυτός μέθαγε και όποτε μέθαγε βάζει και μια φωτιά. Λοιπόν, εντάξει τώρα. Okay. Ο καταδικαστής σήμερα πληροφορίες

shame. It's a shame. Είναι ντροπή, λέει το τραγούδι. Η απόλυτη ντροπή είναι αυτό, έτσι. Τώρα, είχαμε στην Άνοιξη, Χριστίνα, εδώ στην Άνοιξη, στα βόρεια προάστια, υπερβόρεια μάλλον, είχαμε αναστάτωση και ανησυχία, όταν ξαφνικά είχαμε εξής, είχε καλυφθεί από ένα κόκκινο, το έχεις ακούσει αυτό, έτσι. Τι ήταν αυτό το κόκκινο, λέει, επιβραδυτικό υγρό. Μιλάμε, το έχεις ακούσει την ιστορία αυτή. Λοιπόν, ναι, είχε πέσει, λέει, κόκκινο υγρό στην... στα σπίτια, λέει, είχε καλύψει και σπίτια και τα λοιπά, ένα κόκκινο, ναι, και δίσος μου, και μάλλον, λέει, ήταν επιβραδυτικού υγρού από αυτά που χρησιμοποιούν στις φωτιές. Πώς, τι άλλο λέω τώρα, πέρασε κανένα αεροπλάνο, ψεκάστηκε, ποιος ξέρει τώρα. Τέλος πάντων, αυτό έγινε, εντάξει, δεν έγινε τώρα, αλλά σας λέω, ας πούμε, είχα περάσει από εκεί τόδα και με την ευκαιρία το αναφέρω. Ήταν απίστευτο, παιδιά, τείχη, δέντρα, κήπη. Έπιπλα βεράντα, είχε χαμός. Εν τω μεταξύ δεν έβγαινε κιόλας. Τους ανθρώπους εκεί πλένανε και δεν έφευγε και η κοκκινίλα. Και ρώτησα και τη γυναίκα, μια γυναίκα που καθάριζε, τι έγινε, λέει, ξαφνικά ακούω ένα μπουμ, σαν να ήταν, λέει, βροχή και τα λοιπά και κεραυνός, και βγαίνω έξω, λέει, και αντικρίζω όλα κόκκινα. Στην αρχή λέω, τι είναι αυτό, αίμα, και μου λέει η γυναίκα, μετά, λέει, καταλάβαμε και από την νοσμή ότι είναι κάτι χημικό. Λόγω της φύσης του υλικού, όπως καταλαβαίνετε, πήγαν εκεί το χημική, το εξέτασαν και ήταν επιβραδυτικό υγρό από αυτό που κατασβαίνουν τις πυρκαγιές. Το περίεργο, βέβαια, είναι ότι σύμφωνα με τις αρχές δεν βρισκόταν καμία, καμία έτσι, σε εξέλιξη καμία επιχείρηση πυρόσβεσης. Και πώς ξέφυγε αυτό το υγρό, ακόμα το ψάχνουμε. Τι να πεις. Και ενώ εμείς εδώ σχετικά δροσιζόμαστε, τι εννοώ σχετικά δροσιζόμαστε, ότι δεν έχουμε ξεπεράσει τους 35, 36 βαθμούς, 37. Λοιπόν, ναι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα υπάρχει συναγερμός για τον περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Το συναγερμό αυτό τον έχει ρίξει ο μεγαλύτερος διαχειριστής ηλεκτρικού δικτύου των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς το σύστημα λυγίζει υπό το βάρος βλαβών σε γεννήτριες, υπερφόρτωσης των γραμμών και της κατακόρυφης ανόδου στη χρήση κλιματιστικών λόγω του παρατεταμένου καύσωνα. Ο καύσωνας ανατρέπει και τους αερωτασμούς τις σημερινούς, τώρα είναι βράδυ στις Ηνωμένες Πολιτείες, τους αυριανούς για μας, πιο μετά δηλαδή το γιορτάσουν, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Μετεωρολόγοι και κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι το κύμα καύσωνα θα μπορούσε να αποβεί θανατηφόρο, προτρέποντας τους Αμερικανούς που γιορτάζουν το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου σε εξωτερικούς χώρους να παραμένουν ενυδατωμένοι, να αναζητούν σκιά, να προσέχουν για συμπτώματα θέρμικης εξάντλησης όταν συμμετέχουν σε εκδηλώσεις σε ανοιχτό χώρο. Σε 7 πολιτείες έχουν ακυρωθεί διάφορες εκδηλώσεις, όπως η μεγάλη παρέλαση για την ημέρα της ανεξαρτησίας στη Φιλαδέλφια. Όχι στη Νέα Φιλαδέλφια, στη Φιλαδέλφια. Καθώς και άλλες εκδηλώσεις στο Tahoma Park του Maryland και στην Κομιτεία Λούντον της Βιρτζίνια. Και ενώ οι Αμερικανοί τους προτρέπει και ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης εκεί, βάλτε, λέει, στους 25 τα κλιματιστικά. Λοιπόν, στη Γαλλία, είδες τι έγινε. Που έπεσε το ξύλο της αρκούδας. Είχαν στα μαγαζιά που πουλάνε κλιματιστικά. Είχε βγάλει ένα και προσφορά κιόλας. Και έγινε πανικός. Έπεσε ξύλο. Πολύ ξύλο μιλάμε. Γιατί δεν φτάναν τα κλιματιστικά. Και στη Γαλλία, Χριστίνα, μόλις ένα στα 4 σπίτια έχει air condition. Γιατί? Γιατί εκεί η θερμοκρασία δεν πάει πάνω από 27-28 βαθμούς. Και τώρα έχει φτάσει 40-42. Οπότε, όπως καταλάβατε, τα πράγματα σφίξανε. Εμείς εδώ είμαστε συνηθισμένοι, αλλά. Εν μέσω καύσωνα, πάντως, η Πορτογαλία βρέθηκε αντιμέτωπη χθες Παρασκευή με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, οι οποίες μάλιστα είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 9 άνθρωποι και όθησαν την κυβέρνηση στη Λισαβόνα να ζητήσει ενισχύσεις από Ευρωπαίους, γείτονες και μη. Εξαιτίας του πολύ ζεστού και ξηρού καιρού με τις θερμοκρασίες έως και 44 βαθμούς Κελσίου.
κατά τόπους, η Πορτογαλική Μετεωρολογική Υπηρεσία έθεσε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού 12 από τις 18 περιφέρειες της Ηπειρωτικής Πορτογαλίας. Το μέγιστο επίπεδο συναγερμού παραμένει σε ισχύ σήμερα και αύριο σε αρκετές από αυτές. Με αυτό το φόντο, λοιπόν, η Πορτογαλική κυβέρνηση αποφάσισε να ενεργοποιήσει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και να ζητήσει υποστήριξη σε διμερές επίπεδο από την Ισπανία και το Βασίλειο του Μαρόκου. Μετά τις εξαιρετικά φωνικές πυρκαγιές του 2017, όπου είχαμε πάνω από 100 νεκρούς στην Πορτογαλία, επαναλαμβάνω, το 2017 πάνω από 100 οι νεκροί στην Πορτογαλία, έτσι. Δεκαπλασιάστηκαν οι προϋπολογισμοί όσον αφορά την πρόληψη και διπλασιάστηκε ο προϋπολογισμός για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Αλλά, έστω και με αυτά τα μέτρα, η μείωση της επιφάνειας που απανθρακωνόταν σε αιτήσια βάση κατά το 1 τρίτο ανέβηκε κι άλλο και κατέγραψε το 2025 η χώρα το χειρότερο απολογισμό της δεκαετίας. 2.700.000 στρέμματα βλάστησης έγιναν καπνός και στάχτες. Η περασμένη χρονιά ήταν η πιο θερμή στην Πορτογαλία από το 1931, κυρίες και κύριοι. Φοβερό. Στο άλλο μεγάλο δράμα, στο πολύ μεγάλο δράμα, στη Βενεζουέλα, 2.645 οι νεκροί, πάνω από 12.500 τραυματίες, οι άστεγοι περίπου 15.000 και οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 50.000. Όπως καταλαβαίνετε, δεν ξέρω τώρα, δεν είναι δυνατόν πόσους να διασώσεις από τους αγνοούμενους. Πόσοι να έχουν εγκατέξει. Μεγάλο δράμα, μεγάλο πραγματικό, παιδιά. Στο μέτωπο του πολέμου με τη Ρωσία, η Ρωσία λέει ότι κατέλαβε την πόλη Κωνσταντινίνφκα. Τουλάχιστον 3 νεκροί από τους βομβαρδισμούς στο Σούμι. Πρόκειται για μια οχυρωμένη θέση του Ουκρανικού στρατού, η Κωνσταντινίνφκα, στο δρόμο που οδηγεί προς τις μεγάλες πόλεις του Ντονμπάς, οι οποίες παραμένουν υπό Ουκρανικό έλεγχο. Χαμός εκεί, παιδιά. Είδατε τι γίνεται. Έβλεπα και το Άξιος που έλεγε ότι οι Ουκρανοί πλέον μπορούν να πλήξουν οποιοδήποτε σημείο της Ρωσίας και να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα. Οι Ρώσοι πάντως έχουν ξεκινήσει τις συμπαράς πολύ σκληρών επιθέσεων. Γενικά το πράγμα έχει ξεφύγει πολύ στην Ουκρανία και δεν φαίνεται δηλαδή και κανένας τρόπος να επέλθει ειρήνευση. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ γκρίζα και άραχλα. Και να δούμε και τον καιρό, κυρίες και κύριοι. Έθριο σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι όμως θα έχουμε νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Η άνεμη βόρειο βορειοανατολική ως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία 24 ως 32 με 33 βαθμούς. Μελτεμάκι. Βορειοανατολική, μελτεμάκι. Είναι οι ετησίες οι λεγόμενες που καταγράφονται από τον Όμηρο, κυρίες και κύριοι. Χρόνια τώρα. Αιώνες, μήπω χιλιετηρίδες. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Άνεμη βορειοδυτική 4 με 5 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα τοπικά 6 με 4. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 23 ως 33 με 34 βαθμούς. Αλλά ως γνωστόν τα πράγματα θα είναι χειρότερα εκεί. Γιατί έχουν υγρασία πολύ, ρε παιδί μου. Πολύ υγρασία στη Θεσσαλονίκη. Αυτά με την καλημέρα μου στα Καρντάσια της Θεσσαλονικής. Γεια σας, αδέρφια. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Καλή δύναμη εύχομαι. Και όταν θα επανέλθουμε από το μικρό διάλειμμα που θα κάνουμε, θα διαβάσω και τα μηνύματά σας, τα οποία τα υποδέχομαι στο radio@papakiparapolitika.gr. Να σας πω ότι απέναντί μου είναι ο Άγγελος των Ήχων, η θεά Κάλλη της κονσόλας, Χριστίνα Αγγελάκη. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου Θανάσης Βούτσινος και στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής είναι η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηρεΐδα εκχαλκίδος ρωμωμένη Κατερίνα Πλατή. Το μικρόφωνο πιλότο σας τηλέμαχος Σαντορινίος, θα πάμε παρέτσα ως τις 9, όπως το κάνουμε τα τελευταία 12. Άντε πάτε, φάγαμε τα 12. Τρώμε πλέον, μπαίνουμε στο 13ο χρόνο, αδέρφια. Ελπίζω να μην είναι γρουσούσικο το 13, Χριστίνα. Ελπίζω, ε. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά.

0: Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, ένα όμορφο, πολύ όμορφο πρωινό, καλοκαιρινό, ζεστό όσο πρέπει ζεστό. Όχι ιδιαίτερα δηλαδή, με μέγιστη 33, άντε 34 βαθμούς εδώ στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Ωραία θα είναι. Εφόσον έχετε τη δυνατότητα να πάτε να κάνετε μπανάκι. Έβλεπα τώρα, ψέψαχνα να βρω με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης Χριστίνα, να βρω παραλία που θα πας ας πούμε να σε ξαπλώστρες, αλλά δεν θα πληρώσεις ξαπλωστιάτικα. Δεν σ' άρεσε? Λοιπόν, ξαπλωστιάτικα λοιπόν βρήκα κάποιες, αλλά είναι μόνο καθημερινή. Σαββατοκύριακο έχει ξαπλωστριάτικα κανονικά, έχει ελάχιστη κατανάλωση. Οπότε δεν πας Σαββατοκύριακο, όχι πας ρε παιδί μου, πας με τα δικά σου μέσα, με ίδια μέσα να ξαπλώσεις. Λοιπόν, εν ανάγκη πάρτε την πεθερά σας και ξαπλώστε πάνω της. Άμα έχει και μια επιφάνεια δηλαδή, σαν την όρκα τη δολοφόνο Φάλεν, βάλτε τη, θα ξαπλώσει όλη η οικογένεια. Σ' αγαπάμε τις πεθέρες, δεν το συζητώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε κανένα μήνυμα εδώ πέρα, γιατί έχουν έρθει πολλά και εμείς δεν έχουμε έτσι ασχοληθεί ιδιαίτερα, γιατί πρέπει όμως να ασχοληθούμε. Καλημέρα, καλημέρα στο Κώστα. Γεια σου ρε Κώστα. Στο σταθμό μεταφόρτωση απορριμμάτων στο Σχιστό. Ο Κώστας είναι, πώς το λένε, βαρύ τιμόνι, δυνατός, δύναμη μεγάλη. Πολύ μεγάλη δύναμη. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει η πιλωτάρα. Η ζωή είναι ωραία, λέει, αλλά τα έχει με άλλον, τον Κυριάκο. Τι Κυριάκο λες? Τον Ντομένικο. Τον Ντομένικο. Καλημέρα, καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Καλό μήνα και σε σένα, καλή μου. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός. Κάτσε να δούμε τι έχει γράψει ο Παναγιώτης σήμερα. Αυτές, λέει, τις καυτές ημέρες δεν πρέπει να ξεχνάμε να βάζουμε λίγο νερό στα δέσποτα της γειτονιάς μας. Σωστά. Επίσης, κάποιοι, να μην ξεχνάτε να βάζετε νερό και σαπούνι στις μασχάλες σας. Γιατί μυρίζετε, λέει, σαν κουνάβια. Καλημέρα, συνταξιδιώτες. Τώρα, αυτό που λες, αδερφέ, έχεις απόλυτο δίκιο. Ειδικά αν μπεις τώρα σε κάνα μετρό, κυρίως όμως στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, άμα μπεις μέσα, η αλήθεια είναι ότι είναι μερικοί, ρε παιδί μου, που όχι κουνάβι. Τι να πω τώρα. Χωματερή και λίγο, λέω, να μην σου πω τώρα σταθμός, πώς το λένε, βιολογικός. Μεταμόρφωσης εκεί στην κερεφή την παλιά. Λοιπόν, ναι. Παιδιά, και λίγο αποσμητικούλη δεν κάνει πολύ. Εντάξει. Καλοκαίρι είναι. Αλλά καλά, λέει ο αδερφός εδώ πέρα, ο Παναγιώτης, τις πλένουμε τις μασχάλες, ολόκληρη δηλαδή κανονικά, αλλά λέμε τώρα. Καλημέρα. Γιαννόπουλος Ιωάννης. Γεια σου, ρε Ιωάννη. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει, στη ραδιοφωνική μας παρέα από το Ατρόλεϊ, γραμμή 19, Αρχαιολογικό Μουσείο Πατησίων, Μετρό Χαλανδρίου. Ωραία διαδρομή αυτή. Άμα δεν έχει πολλή κίνηση, είναι ωραία διαδρομή, έτσι. Έτσι δεν είναι, Ιωάννη? Γεια σου, αγαπητέ φίλε, να είσαι καλά. Άμα μπείτε στο Ατρόλεϊ το συγκεκριμένο, θα πάτε να το χαιρετήσετε. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Μαμάκο. Πού είσαι, ρε Βαγγέλη? Δύναμη, πού σε κορώνα. Καλημέρα, λέει, πιλότε και στην πιο όμορφη πρωινή παρέα. Ο Βαγγέλης έχει μια κόρη, φοβερό ταλέντο, τραγουδίστρια, από τις πολύ καλές φωνές. Και κούκλα, μια στη μαμά. Όχι, ωραίο το και ο Βαγγέλης, αλλά δεν έχει μαλλιά. Τώρα για φαντάσου το κορίτσι, αν έχει μαλλιά. Που έχει ένα πολύ ωραίο μαλλί, έτσι, αυτό. Ωραία κοπέλα. Φτυχώς, μια στη μαμά. Ρε Βαγγέλη. Καλημέρα, καλημέρα στο Θανάση. Στανά Σταθόπουλο, στο κύκλωμα, λέει, ήταν και ένας πρώην υποψήφιος βουλευτής. Ξέρεις με ποιο κόμμα είναι, να υποθέσω. Τώρα, τι με ρωτάς, νομίζω στο Πασόκ ήταν υποψήφιος. Αλλά δεν έχει καμία σημασία, έχουμε φιντάνια από όλα τα. Έτσι. Τώρα, μην θυμηθώ το παλιό, γιατί θα με πείτε και μπαφή, ας πούμε. Δεν έχω κανένα θέμα με το Πασόκ. Πολλούς Πασόκους τους συμπαθώ και θεωρώ ότι είναι και πολύ καλοί ως πολιτευτές, γιατί έχουμε πει, παιδιά. Δεν τζουβαλιάζουμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι όλα σε όλα τα κόμματα, αλλά εδώ υπάρχει ένας τζουβαλιασμός. Κυκλοφορούσε εν είδη στη δεκαετία του 80, που ήταν πολύ φορτισμένη με τα μπλε, τα πράσινα καφενεία, τα κόκκινα καφενεία. Ξέρετε, η εποχή εκείνη που ήταν πολύ φορτισμένη, που έλεγαν, λέει, όχι, λέει, δεν είναι όλοι πασόκες ληστοί, όλοι πασόκοι ληστές, αλλά όλοι ληστές είναι πασόκοι. Αυτό κυκλοφορούσε. Δεν τον εστερνίζομαι βεβαίως. Και φυσικά υπάρχουν Καταρχάς να δούμε καταρχάς αν υπάρχει και κάποια. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να μην έχει και. Δηλαδή να το δούμε όλο αυτό. Έτσι, πρέπει να το δούμε. Υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας, παιδιά. Κατά ψέματα. Λοιπόν, να δούμε αν υπάρχει τέλος πάντων βάση σε όλο αυτό. Θα τα κρίνει η δικαιοσύνη όλα αυτά. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Έλα ρε Βαγγέλη, συγκλονιστικό το άδικο τέλος του μικρού παιδιού που χάθηκε, χώθηκε μέσα στην ντουλάπα για να προστατεύσει το σώμα του. Κρίμα, ας πάρει στο καλό το παιδάκι. Έχω πρόταση λύσεις όσο έχουν σπίτια μέσα στο δάσος για την ιστορία αυτή. Ναι. Να έχουν φτιάξει και ένα υπόγειο με μπετό και να έχουν μέσα και νερό αρκετό και πάντα σιδερένια πόρτα με θερμομόνωση και να μπορούν να προστατευτούν όσο και η φωτιά από πάνω. Ένα δωμάτιο προστασίας. Εδώ ρε αγαπητέ φίλε. Κάποιοι δεν μπορούν όχι να φτιάξουν σπίτι ούτε δωμάτιο να φτιάξουν και να φτιάξει ένα τέτοιο, εγώ συμφωνώ, ωραίο θα ήταν και πολύ σημαντικό και όντως θα σε ζωές ένα δωμάτιο τέτοιο, αλλά δυστυχώς πολλές φορές τα λεφτά δεν υπαρκούν να φτιάξει ένα σπίτι κανονικό. Και λένε και όπου φτωχός η μοίρα του, έτσι δεν είναι Ευαγγελή? Ο Πέτρος από τη Δράμα, έλα ρε Πέτραν. Την καλημέρα μου λέει πιλότε, καλό Σαββατοκύριακο υγείας. Ακούσε και λέει ξαπλωστιάτικα. Ξαπλωστιάτικα. Καλό λέει, καλό. Δεν σχεδιάζω τίποτα, εκείνη την ώρα βγαίνει αδερφούλη. Εκείνη την ώρα. Πρόταση λέει για τα αδέσποτα. Όποιος έχει air condition και στάζει το νερό στο δρόμο, εκεί μπορεί να βάλει ένα δοχείο να μαζεύει το νερό να παίρνουν τα αδέσποτα. Ρε Βαγγέλη, δεν γίνεται να βάλει το νεράκι αυτό, είναι τελείως στήρο. Δεν έχει τίποτα μέσα. Είναι ένα νερό το οποίο είναι, δεν είναι νερό. Δηλαδή είναι νεκρό. Δεν έχει μαγνήσια, δεν έχει τίποτα. Θα πει κάποιο, εντάξει, ρε, προκειμένου να μην πίνει το σκυλάκι, α πει αυτό. Εντάξει, ναι, προκειμένου, ναι. Αλλά άμα είναι να βγάλει από το air condition, πήγαινε μέσα στο δωμάτιο, άνοιξε τη βρύση, βάλε λίγο φρέσκο νεράκι και πήγαινε στο σκυλάκι. Έτσι δεν είναι? Γεια σου, Βαγγέλη μου. Γεια σου. Λοιπόν, πάμε να πούμε και καλημέρες από τα κοινωνικά δίκτυα τώρα. Καλημέρα στον Ηλία τον Κατσούδα. Μου είχε στείλει πριν το διαβάσω, παιδιά, για αυτή την ιστορία με τον δικυκλιστή, ο οποίος σκοτώθηκε από το Αγριογούρνο. Συγκρούστηκε με τον Αγριογούρνο. Γιατί ο Ηλίας είναι δικός μας άνθρωπος, κατοικοεδρεύει εκεί στην Νετολοακαρνανία. Ναι, να ξέρετε. Τον έχουμε κάνει ρεπόρτερ. Καλημέρα στην καλή μου την Νικολέτα την Παντελιδάκη. Γεια σου Νικολέτα. Καλημέρες. Μια ηλιακτίδα φωτίζει τη μέρα. Ο καφές και το χαμόγελό σου την κάνουν ξεχωριστή. Έτσι πρέπει. Καλημέρα όλη μέρα. Να είσαι καλά Νικολέτα μου. Και σε σένα. Επίσης καλημέρα στο Μάνο Πεμπετράκη. Γεια σου ρε Μάνο. Πόσα προφίλ έχεις φτιάξει στο Facebook εσύ? Χειρότερος από το συγχωρημένο τον πατέρα μου. Το θυμήθηκα. Τι είχε κάνει εσύ τώρα με την ευκαιρία του Μάνου? Έχανε τους κωδικούς συνέχεια και έφτιαχνε καινούριο και έχει καμιά δεκαριά προφίλ με το όνομά του. Έτσι έκανε ο πατέρουλος μου γλυκός. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλημέρα στο Λεωνίδα, καλημέρα στην Κατερίνα. Γεια σου ρε Αναστασία, καλή δύναμη σου εύχομαι. Να είσαι καλά κορίτσι μου. Ο Πέτρος στέλνει τις καλημέρες του επίσης. Ευχές λέει για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Λέει πες τίποτα για τους ανθρώπους που ταλαιπωρήθηκαν στο λιμάνι στη Ραφίνα. Και στη Ραφίνα άρεσε. Χωράνε λέει 4 πλοία και πάνε 10. Και έτσι λέει οι εργαζόμενοι. Τι κάνουν, λέει, κοιμούνται, λέει, αρόδο μέσα στα πλοία. Τι είναι αυτό το πράγμα, παιδί? Τόσα χρόνια τώρα. Πόσα χρόνια, δηλαδή. Και εκεί είναι ένα σημαντικό λιμάνι, Ραφίνα, και έχει πάρα πολύ κίνηση. Δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν κάποια χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επεκτείνουν το λιμάνι, να μπορούν να εξυπηρετείται καλύτερα και ο κόσμος και οι εργαζόμενοι. Έγινε απεργία, ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος. Έτσι. Αλλά εδώ, εν προκειμένου, υπήρχε βάση για αυτή την απεργία, νομίζω. Οι άνθρωποι τώρα δεν μπορούν να μένουν, τώρα δεν εργαζόμενοι είναι. Δεν ζούμε στο 1930. Έτσι οι εργαζόμενοι δεν είναι δουλοπάρικοι πλέον. Δεν είναι. Λοιπόν, εδώ κάτι πρέπει να γίνει. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Δεν πρέπει ρε Χριστίνα. Δεν είναι παράλογο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε το διάλειμμα μας, να ακούσουμε τον Κούκο για να μας αναφέρει έτσι την ακριβή ώρα και θα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε λίγο. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο radio@papakiparapolitika.gr για να έχουμε έτσι την άμεση επικοινωνία με το στούντιο. Βεβαίως υπάρχει δυνατότητα να μιλήσετε με την ξανθομαλούσα Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο 2-11-10-80-8-80. Έτσι, και αυτή η δυνατότητα επικοινωνίας. Σε διαφορετική περίπτωση στέλνετε email στο radio@papakiparapolitika.gr. Διάλειμμα και πανερχόμαστε.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Ντιξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Ζήκω!
13: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
12: Εδώ.
13: Μάλιστα, διατάξτε με.
12: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
13: Και γιατί δεν πας εσύ?
12: Εγώ είμαι αφεντικό.
13: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα, πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
12: Ζήκω!
13: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
12: Πήγαινα που θέλεις.
13: Τώρα μιλάς σωστά.
14: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
13: Φρουτιμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
15: Σχεδιάζεις διακοπές? Εμείς τις προσφορές. Pils, η παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος, η χρυσά αυγά, μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Γύρος εν Ελλάδη 4,40. Γάλα Μευγάλ 1,19. Δένα 8,75. Αροξόλ 3,90. Φέρι 2,78. Πάμε μπαζάρ.
0: Βλέπουμε τι λέει ο τύπος, ο έντυπος. Καταρχάς να σας πω ότι κυκλοφορεί σήμερα η μεγαλύτερη και έτσι πιο προηγμένη κυκλοφοριακά, πρώτη σε κυκλοφορία, εφημερίδα του Σαββατοκύριακου. Μιλώ για τα παραπολιτικά με ειδικό αφιέρωμα εταιρική κοινωνική ευθύνη και το Animal, το περιοδικό για τους τετράποδους και όχι μόνο, και δίποδους, για όλους τους φίλους μας, έτσι. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα. Ελεύθεροι επαγγελματίες, ο Κύβος ερήφθη. Καταργούνται τα τεκμήρια. Σε δύο δόσεις πρωτοβουλία που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΦ, το σχέδιο ελάφρυνσης που επεξεργάζεται η κυβέρνηση προβλέπει κούρεμα το 2027 και ολοκληρωτική κατάργηση το 2028. Το πακέτο μέτρων θα περιλαμβάνει επίσης διεύρυνση εκτόσεων, νέες απαλλαγές και αναθεώρηση επιβαρύνσεων. Τι θα γίνει με τη φορολογική κλίμακα και με τους συντελεστές? Και τι θα γίνει και με κάποιους οι οποίοι. Δεν ξέρω πώς την έχουν δει, αλλά είναι, φαίνεται, οι μοναδικοί οι οποίοι ξεφεύγουν από τη τζιμπίδα της εφορίας. Μισθωτοί και συνταξιούχοι πληρώνουν με το μάρμαρο και εκείνοι περί άλλων τυρβάζουν. Λοιπόν, ωραίο το, η κατάργηση των τεκμήριων, αλλά να πληρώνουμε όλοι όμως, όχι λίγοι, γνωστοί. Ο άλλος έχει μαγαζί, δηλώνει ότι βγάζει 1,5 χιλιάρικο. Και βλέπεις μισθωτοί, ας πούμε, οι οποίοι δουλεύουν βέβαια από το πρωί μέχρι το βράδυ, δηλώνουν 27-28 χιλιάδες ευρώ εισόδημα και πληρώνουν 5,5 χιλιάδες εφορία. Και κάποιοι, τέλος πάντων τώρα. Στα ίχνη των τρομοκρατών, ανθρωποκυνηγητός στη Θεσσαλονίκη από την αστυνομία, σφίγγει ο κλειός γύρω από τους δολοφόνους της Αφροδίτης Νέστορα. Παύλος Μαρινάκης στα παραπολιτικά. Να πέσουν οι μάσκες. Να τώρα 0. Στην Άγκυρα κρίνεται η συμμαχία. Ποια νέα γεωπολιτικά δεδομένα δημιουργούνται? Οι στόχοι της Αθήνας, γράφουν Άγγελος Συρίγος, Κώστας Λάβδας, Γρηγόριος Βάσιλο Κωνσταντάκης. Όχι, Βάσιλο Κωνσταντάκης. Το κακό παιδί επιστρέφει στη Δύση. The Times, The Sunday Times είναι το άρθρο του μηντιακού κολοσσού των Times, οι οποίοι συνεργάζονται με την εφημερίδα Παραπολιτικά. Το κακό παιδί επιστρέφει στη Δύση, το κακό παιδί είναι η Τουρκία. Νόαμ Κάτς, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα. Οι σχέσεις του Ισραήλ με την Ελλάδα είναι ισχυρές, λέει ο πρέσβης. Το πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη στις κάλπες. Το δίλημα είναι Κυριάκος Μητσοτάκης ή Αλέξης Τσίπρας. Μέσω Παπαμιμίκου ο Ιβάν ασχολείται με τις ελληνικές πολιτικές εξελίξεις. Από την Ελλάς το τραπέζι η κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Και επίσης προς μονιμοποίηση συμβασιούχων στην τοπική αυτοδιοίκηση ανοίγει ο δρόμος μέσω του νέου κώδικα. Πώς θα γίνει και ποιες κατηγορίες εργαζομένων αφορά, τα παράθυρα στα άρθρα και το προβάδισμα στους παιδικούς σταθμούς. Πολύ σημαντικό θέμα στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Πάρτε, συμβασιούχοι δεν είναι και λίγοι, πάνω από 20.000, οι οποίοι τους ενδιαφέρει το θέμα, και στα Παραπολιτικά μας σήμερα έχουμε απαντήσεις και γι' αυτό. Πάμε στην απογευματινή. Ντούτι ΑΔΕ σε γάμους και βαφτίσεις. Αδήλωτες εισπράξεις. Ψηφιακή λίστα καλεσμένων για χώρους δεξιώσεων, εκδηλώσεις και επιχειρήσεις catering ώστε να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή. Εγγένεια με χαμόγελα και selfie στο υπερσύγχρονο νοσοκομείο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το νέο Παίδων Πεντέλης υλοποιήσαμε την προεκλογική δέσμευσή μας για τον εξυγχρονισμό των υποδομών του ΕΣΥ. Τεχάν κατά της πλαστικής σακούλας. Η μεγάλη γιορτή της ανακύκλωσης στην πλατεία Συντάγματος. Για τέταρτη συνεχή χρονιά, δράσεις για το κοινό, δώρα και εκπλήξεις από την Τεχάν και την Next Step Media, κυρίες και κύριοι, με το ρεπορτάζ στη σελίδα 20 της εφημερίδας. Επίσης, τα 1898 προϊόντα που μειώθηκαν οι τιμές τους, Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα λογοδοτήσουν όσοι υποκινούν τη βία από το διαδίκτυο, η απάντηση του Μαξίμου, η υβριδική επίθεση στην ομιλία ντόκου με Ρώσους Φαρσέρ, καμία διαρροή επιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνδιάλειξης. Κήποι Εύρου, μπλόκο σε 50 μαύρα πιστόλια της τουρκικής μαφίας. Μεγάλη επιτυχία της Ελλάς που εντόπισε και κινητοποίησε την Ταλίκα μόλις πέρασε στο ελληνικό έδαφος. Οκτώ δροσερά musical Oasis στο καυτό καλοκαίρι, μουσικοθεατρικές παραστάσεις στην Ελλάδα και η δοκιμασία της φώνης σας για Κωνιόρδου Καραμπέτη, θεατρική σύγκρουση με το έργο του Παπαδιαμάντη. Και πάνω-πάνω, επικεφαλίδα, λαμπερή δεξίωση με μηνύματα για ιστορικές συμφωνίες από την Kimberly Guilfoyle και ποιοι έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση για την επέτειο διακήρυξης της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε στο καρφί του Σαββατοκυριακού. Ξεθάδουν τα τσεκούρια του εμφύλιου. Ρητορική μίσους και πόλωση από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στο Μαξίμου επιβραβεύουν το διχαστικό λόγο του Κυριανάκη και βγάζουν τα προεκλογικά όπλα από το θικάρι για τη συσπήρωση της δεξιάς παράταξης. Συναγερμό στην κυβέρνηση για το μυστικό δείπνο του Σαμαρά με γαλάζιους βουλευτές. Έτσι θα είναι το θρηλυκό θέατρο των ονείρων, το εντυπωσιακό σχέδιο του Βαγγέλη Μαρινάκη για το νέο Καραϊσκάκι. Πέφτουν βροχή τα προεκλογικά διλήμματα από τα κόμματα, γυρίζει την πλάτη στην Αθήνα ο Τραμπ, πάει μόνο στην Άγκυρα. Και δημοκρατική προοδευτική διέξοδο με το βλέμμα στην αλλαγή, οι πυλώνες του σχεδίου της Χαριλάου Τρικόπη, η προγραμματική αντεπίθεση και τα καμπανάκια για δημοσκοπήσεις και διεύρυνση. Χρήστος Κακλαμάνης στο καρφί, στόχος μας παραμένει η νίκη στις εκλογές και θα τον πετύχουμε έστω και στη δεύτερη κάλπη. Η Θεοδόρα Τζάκρη ανοίγει τα χαρτιά της στο καρφί, οι πολιτικοί οφείλουν να προσαρμόζονται στις ανάγκες κοινωνίας και όχι κοινωνία στις δικές τους. Γίνεται το δεύτερο συχνά πάντως. Πάμε στην On Time Σαββατοκύριακο. Ανατροπή. Ποιος σκότωσε μάνα και γιο? Το μυστήριο στο Λόγκο Αχαΐας περιπλέκεται όλο και περισσότερο. Μάρτυρες και τοξικολογικές εξετάσεις αθώνουν τον Ιταλό. Λένε ότι βρήκανε, λέει, κάναβη στο αίμα του και κάποια πνευματικά. Και μπορεί να δικαιωθεί η άποψή του ότι. Η άποψή του, η θέση του ότι κοιμόταν. Δεν πήρε χαμπάρι τίποτα. Να. Είναι όντως ένα μυστήριο στο Λόγκο της Αχαΐας αυτό που έγινε. Λάμψη και παρασκήνιο στο γάμο της χρονιάς Οικονομάκου Τσερέλα. Γιώργος Λιάγκας, η φιλία που του κόστησε 350.000 ευρώ, η δικαστική περιφέτεια με τον άνθρωπο που εμπιστευόταν τυφλά. Άρα, Γιώργη. Το Γιώργο ήμασταν μαζί από αρχαιοτά των χρόνων, που λένε. Από το 1995. Ναι. Τότε ήταν πιο πολύ της ενημέρωσης, της βαθιάς ενημέρωσης. Τώρα είναι στο infotainment. Είναι αυτός που βλέπετε ο Λιάγκας, παιδιά. Είναι αυτός που βλέπετε, χαμογελαστός. Ή τον αγαπάς, ή τον λατρεύεις, ή τον μισείς το Ιουλιακά. Εγώ τον αγαπώ, είναι φίλος. Λοιπόν, Μιχάλης Μόσιος, τον βρήκα νεκρό στο μπάνιο, το τελευταίο αντίο στο θρηλυκό Ταμτάκο. Κουρκουμάς, ο χρυσός της φύσης και τα μυστικά πρέπει να γνωρίζετε. Βασίλης Λεβέντης, ο δρόμος από το περιθώριο στη Βουλή, η αναπτυρπτική πορεία και η οικογένεια που στάθηκε βράχος στο πλευρό του. Τραγικό παιχνίδι της μοίρας, η μητέρα της πολιτεύθερας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα επέκυψε στα δεγκάβματά της μετά την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια. Είχε χάσει από καρκίνο την 37χρονη κόρη της και μεγάλωνε τον εγγονό της. Εξαφάνιση θρίλερ Κινέζας μεταφράστριας. Η 50χρονη διαχειριζόταν μεγάλα οικονομικά ποσά και αγνοείται εδώ και 1,5 μήνα τι υποστηρίζει ο Έλληνας σύζυγός της. Αθηνά ο Νάς, στα δικαστήρια για τη νέα προδοσία εξελίσσεις γύρω από τη συνεργασία που κατέληξε σε σύγκρουση. Και on the move, όλα για τον κόσμο του αυτοκινήτου, test drive, πρόσωπα και αστέρες στην On Time Σαββατοκυριακό. Πάμε στα νέα. Όλο το σχέδιο της μετάβασης. Drones αντί για πλοία. Αυτόνομα θαλάσσια σκάφη Made in Greece θα περιπολούν αρχικά στο Αιγαίο και αργότερα στο Ιόνιο. Θα αντικαταστήσουν τις μεγάλες μονάδες του πολεμικού ναυτικού. Πού θα κατασκευάζονται, ποιοι θα τα χειρίζονται, σε ποιο νησί του Αιγαίου θα έχουν τη βάση τους και πώς θα λειτουργούν στην ανοιχτή θάλασσα. Αμυντική συνεργασία με Κίεβο, θαλάσσια και υπτάμενα drones για παράτυπη μετανάστευση και πρόληψη δασικών πυρκαγιών. 70 χρόνια μετά, άγνωστα πατρών της Φρυδερίκης στα Γενικά Αρχεία, τεχνητή νοημοσύνη ψηφιακή σφίγγα ο Σοκράτης και ο Πλάτωνας. Ότο ρε Χάγκελ στα νέα, όπου και να πάω πάντα κουβαλάω εκείνο το γύρο. Είπαμε σαν σήμερα, έχουμε την επέτειο της κατάκτησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Πορτογαλία. Τρεις φάκελοι στα νέα, σύνοδος ΝΑΤΟ θα υπάρχει συμμαχία μετά την Άγκυρα που βάζουν τον πύχη Αθήνα, Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες προς τις κάλπες που πάνε οι ψηφοφόροι όταν φεύγουν. Μια δεύτερη ματιά για δεξιούς και ντρώους αριστερούς. Είπα η Μαγκά, η 4η Ιουλίου και η νέα κανονικότητα, 250 χρόνια μετά τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Και νέα στήλη τα μυστήρια του καλοκαιριού, αστυνομικά διηγήματα. Η εφημερίδα των συντακτών. Με διπλά βιβλία τρέφουν την ακρίβεια. Ο μηχανισμός φουσκώνει τις τιμές στο ράφι. 40% φθηνότερα από το δημοκατάλογο αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ από τους προμηθευτές. 35% αυξήθηκε το κόστος των τροφίμων την τελευταία πενταετία. 70% του τζίρου της αγοράς σε 5 αλυσίδες. Από το 2021 έχει εντοπίσει τα προβλήματα η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά δεν λαμβάνονται μέτρα. Κάποιοι είναι μονοφαγάδες, μου φαίνεται. Σε αναβρασμό το πολιτικό σύστημα, εφευγάτη της Νέας Δημοκρατίας και οι μεταγραφές κεντροαριστεράς, άγνωστος πόλεμος, αδέσποτα ντρόνους κυκλοφορούν και τρομοκρατούν. Τι φοβούνται οι κυβερνήσεις, τι λένε στρατιωτικοί αναλυτές. Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης, Ισπανοί ξανάρχονται. Συνεντεύξεις Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αντιπρόεδρος Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Σπύρος Δρίτσας, τομεάρχης υγείας ελληνικής αριστερής στην παράταξη. Και Μάριος Αλμάς, ανεξάρτητος βουλευτής καθηγητής ιατρικής στο ΕΚΠΑ. Πάμε στην καθημερινή. Σε ποιες περιφέρειες ποντάρει κάθε κόμμα, πού θα κριθούν ο πύχης της αυτοδυναμίας και η μάχη της δεύτερης θέσης. Το μεγάλο αδίέξοδο της Ραφίνας, σε πεδίο όντιωνης αντιπαράθεσης, έχει μετατραπεί εδώ και καιρό το λιμάνι της Ραφίνας, όπου πραγματοποιήθηκε χθες 24ωρη απεργία των αυτεργατικών σωματείων. Όπως καταγγέλουν, ο δεύτερος μεγαλύτερος ναυτιλιακός κόμβος της Αττικής έχει πεπερασμένες λιμενικές υποδομές, σχεδιασμένες για προηγούμενες δεκαετίες και λειτουργεί στο κόκκινο, υπερβαίνοντας το όριο ασφαλείας. Επέστρεψαν 6 στους 10 του Brain Drain, επαναπατρίζονται οι Έλληνες επιστήμονες. Η υβριδική επίθεση με στόχο το Φάνο Ντόκο, δεν δημοσιοποιήθηκαν κρίσιμες πληροφορίες. Και μία δικογραφία κάθε 5 ημέρες για επιθέσεις από ομάδες εξτρεμιστών. Αισιοδοξία στην Άγκυρα για τα F-35 και για άρση των κυρώσεων. Και το σχέδιο δολοφονίας του Ματέου Τραμπ, Ιρανών αξιωματούχων από το Ισραήλ. Δημοκρατία, σύμβουλος εθνικής ταπείνωσης, ο Θάνος Ντόκος γκρέμισε το αφήγημα περί ασφαλούς χώρας. Ανοχήρια τη χώρα, στρατιωτικό σώμα εξοπλίζει μεθοδικά η Άγκυρα στη Θράκη. Εμπεγμός, κλειστή για τρίτη συνεχή χρονιά η Παναγία Σουμελά στις 15 Αυγούστου. Οι προκλητικοί Τούρκοι μετέθεσαν τη λειτουργία για τις 23 Αυγούστου. Απόλυτο φιάσκο με τις μειώσεις τιμών σε 2.000 κωδικούς τροφίμων. Ελεύθερος τύπος, αντικειμενικές τιμές πώλησης και νοικίασης. Νέο σύστημα υπολογισμού αξιών μέσω του Μητρώου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Crash test τιμών για διακοπές 7 ημερών. Εκεί καταντήσαμε 7 μέρες που πήγαμε ένα μήνα κάποτε. Ναι. Έρευνα ελεύθερο τύπου από 1.700 έως, για 7 μέρες, έως 4.500 ευρώ το κόστος μιας οικογένειας με δύο παιδιά σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ιόνιο. Επέστρεψαν 6 στους 10 Έλληνες που έφυγαν λόγω κρίσης. Από το 2000 έως το 2024 μετανάστευσαν 773.296 και επαναπατρίστηκαν 473.044. Ποιο είναι το προφίλ όσων γυρίζουν στην πατρίδα μας? 1.000 επισκέπτες την ημέρα στη Δήλο. Συγκλονίζει ο κύριος Νέστορας για τηλεφωνία του συζύγου του Βάγιας. Αρρωστημένα μυαλά εδράστες στα γκαζάκια και νεσφαίρες. 4 συλλήψεις από την Ελλάς. Influencer και τραγουδιστής διαφήμιζαν παράνομο στοίχημα. Ωραία. Δήμοι και περιφέρειες, ο κύριος Τσίμπας δήμαρχος. Αλλάζουμε με έργα από νέους Αγίους Αναργύρου σε Καματερό. Κόντρα. Και λάιδισε ο Ντόκος σε Ρώσους hackers. Κλιπαρούσε τους Ουκρανούς να μην στείλουν θαλάσσια drones γιατί έχουμε σύντομα εκλογές. Ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού νόμιζε ότι μιλάει με στενό συνεργάτη του Ζελένσκι. Εντάξει, δεν κλιπαρούσε κιόλας. Σκηνές χάος στη Γαλλία λόγω καύσωνα, ουρές και μαλλιοτραβήγματα για ένα κλιματιστικό ή ανεμιστήρα. Αλέξη Τσίπρας, πρέπει να αυξηθούν οι πόροι για την κοινωνική συνοχή. Σκάνδαλο ΠΚΠ, ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών σε Μελά και Ρέπα, οι οποίοι εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διέπραπτε απάτες. Πάνω από 400.000 ευρώ ζημιά στον οργανισμό και χειρό καμπανάκι ο ΙΕ, ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα, φέρνει ο Ελνίνιο. Οι αυστηροί κανόνες και οι κόφτες. Τι πρέπει να γνωρίζουν για τις 72 δόσεις ενδιαφερόμενοι. Σε εφαρμογή τέθηκε η νέα ρύθμιση του ΙΕΦΚΑ που δίνει τη δυνατότητα εξόπλησης ασφαλιστικών οφειλών έως και 72 δόσεις μηνιαίες. Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του φορέα, στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν ασφαλιστικές φορές που αφορούσαν χρονικές περιόδους έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Βενεζουέλα, βαρύ πάνθος και χάος με χιλιάδες πολίτες να κοιμούνται στους δρόμους και σε πάρκινγκ. Ο λόγος φουσκώνει το καλάθι της ΔΕΘ, η δέσμευση Χρυσοχοίδη για τη σύλληψη των δραστών στο μυργοσκόπιο των αρχών η εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Προειδοποίησε ο ΙΕ για Ελνίνιο, κύματα καύσωνα ξηρασίας και πλημμύρες μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου. Τι έγινε. Ρίζοσπάστης, εμπνεόμαστε, διδασκόμαστε, συνεχίζουμε με το κουκουέ μπροστά και το λαό πρωταγωνιστή. 35η αντιλιμπεραλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι. 80 χρόνια δημοκρατικός στρατός. Πάμε στην εφημερίδα των συνταξιούχων 60+. Επιστρέφει 13η σύνταξη αλλά σε δύο δόσεις. Το Μαξίμου υπό το βάρος της πίεσης της 60+ του ΚΟΣΥ αλλά και των δυσμενών κυλιόμενων δημοσκοπήσεων κατανόησε ότι δεν θα κροκοπήσει η οικονομία του συνταξιούχους. Προφανώς ανακάλυψαν λεφτόδεντρα που καρποφόρησαν. Σύμφωνα με το σχέδιο, η μισή 13η σύνταξη θα δοθεί πριν από τα Χριστούγεννα και η υπόλοιπη λίγο πριν από το Πάσχα του 2027. Τελικά μόνο δημόσιοι υπάλληλοι δεν απαραίτητε τίποτα. Τέρμα οι σιωποί συνταξιούχοι απέκτησαν φωνή. Τα θαύματα του Μητσοτάκη, οι καταναλωτές αγοράζουν λιγότερα προϊόντα αλλά πληρώνουν περισσότερα σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Και ο πραγματικός φόβος της εξουσίας, η υπόκοφη δυσαρέσκεια. Μικρόπουλος Αλέξης, ποιοι θα λάβουν και ποιοι θα χάσουν το ετήσιο επίδομα των 300 ευρώ. Επίσης, πάμε στο κεφάλαιο. Τα δημογραφικό χτυπά ήδη το ασφαλιστικό. Η κυβέρνηση ενισχύει τον αποτεμαευτικό πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της υπογεννητικότητας. Μετοχές, ελκυστικό παραμένει και το δεύτερο εξάμεινο στο χρηματιστήριο. Και κατοικίες, έλλειμμα προσιτών πλεόνασμα ακριβών. Ναυτεμπορική. Μπαλαντέρ, οι last minute κρατήσεις. Στο νήμα θα κρυφθούν φέτος οι επιδόσεις τουριστικής αγοράς, κρίσιμο ζήτημα η Μέση Ανατολή. 250 χρόνια Ηνωμένες Πολιτείες από την ανεξαρτησία στην πατοδυναμία και ημερομηνία σταθμή στην ιστορία και την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών. ΕΦΚΑ, πάνω από 90.000 ιδιωτικοί συνταξιοδότηση το πεντάμινο. Αττική σε υψηλό δεκαετία τιμέ των οικοπαίδων. Ελεύθερη ώρα. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μπιπ. Έγγραφο του μη πόλεμο σε 21 Αυγούστου. Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο υπεγράφει 26 Ιουνίου, επιτρέπει στο Ιράν να παράγει, να παραδίδει και να πωλεί αργό πετρέλαιο, πετροχημικά προϊόντα και προϊόντα πετρελαίου στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο, εκτός από τη Βόρεια Κορέα και την Κούβα. Και πάντα με δολάρια. Δεν είναι ελληνοτουρκική διαφορά, γιατί η γαλάζια πατρίδα είναι απειλή για το διεθνές νομικό καθεστώς. Και Χαϊτίδης αποστολή σωτηρίας του ελληνισμού στα Σκόπια. Κραυγή αγωνίας του Ξαρχάκου για τον εθισμό της νεολαίας στον τζόγο των στοιχηματικών εταιριών. Έχει άδικο. Τα δώρα του ΝΑΤΟ στην Τουρκία απειλή για την ειρήνη στην περιοχή. Αποκάλυψη κυβερνητική κομπίνα στην αύξηση στο κατάσχετο ποσό και η επόμενη μέρα και η ανάγκη μια πολιτιστικής προσφοράς. Πάμε στην εστία. Οι Ρώσοι ξεφτέλησαν στο φως της ημέρας στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Φαρσέρα τη Μόσχα απέσπασαν από το Θάνο Ντόκο την ομολογία ότι σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές και ότι το νέο ουκρανικό ντρόουν θα μας δημιουργήσει πρόβλημα. Τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός παρέμεψε τις κάλπες το 27 και χαμήλωσε τους τόνους για τα μπότς των τεμπών. Τύπος Θεσσαλονίκης, το κυνήγι των δραστών μετά τη φωνική επίθεση, ευρεία σύσκεψη Χρυσοχοίδη με την αντιτρομοκρατική στη Θεσσαλονίκη, ενώ εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας και συνεχίζεται την νοσηλεία της Αφροδίτης Νέστορα. Συνέλαβαν τον οδηγό που γκρέμισε τη γέφυρα στον περιφερειακό, επιχείρηση ζωής, καινοτόμος επέμβαση έσωσε 30χρονο ασθενή στο Παπαγεωργίου. Και τι λέει ο πρόεδρος Φιλιππίδης, αγωνιά η αγορά της Θεσσαλονίκης πρώτων εκτόσεων. Και να κλείσουμε με την Αγκρέντα, την εβδομαδιαία εφημερίδα των αγορών και της οικονομίας της Υπαίδρου. Πληρωμές και με το παραπάνω, τα μπόνους στα μοναδιαία πριν των πραγματικών παραγωγών αποκτούν πλέον μόνιμο χαρακτήρα. Λύσεις για monitoring και CAEC ΑΤΑΚ, προηθεία ΑΔΕ για να κλείσουν οι πληρωμές του 25. Το Σεπτέμβριο αποζημιώσεις για το προανθικό του 2025 και με 40 λεπτά στρώνει κλίμα η Ορεστιάδα στον Ηλιανθό. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών και για κάτι εφημερίδων. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Πάντα μπράβο σα! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντω, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώ. Έχουμε δουλειέ, υποχρεώσει.
0: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμεί Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνει υπηρεσίε που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, ξεθάβουν τα τσεκούρια του εμφυλίου. Ρητορική μίσους και πόλωσης από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στο Μαξίμου επιβραβεύουν το διχαστικό λόγο του Κυρανάκη και βγάζουν τα προεκλογικά όπλα από το θικάρι για τη συσπήρωση της δεξιάς παράταξης. Συναγερμός στην κυβέρνηση για το μυστικό δείπνο του Σαμαρά με γαλάζιους βουλευτές. Η προγραμματική αντεπίθεση και τα καμπανάκια για δημοσκοπήσεις και διεύρυνση. Οι πυλώνες του σχεδίου της Χαριλάου Τρικούπη. Δημοκρατική προοδευτική διέξοδος με το βλέμμα στην αλλαγή. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Τώρα είδα τις φωτογραφίες των δύο αυτού του, των Ρώσων, του Φαρσέρ. Ο ένας έχει ένα κεφάλι σαν πηχτή είναι. Και άλλος το παίζει κονιόρδος. Έχει ένα, φορά ένα πουκαμισάκι με κάτι αστέρια, τα παλιά της Σοβιετικής Ένωσης, τα αστέρια, αλλά μαύρα. Αυτή εδώ είναι Φαρσέρ. Αυτού στην τον τόκο, όχι. Είδε τη μορφή, λέει, του πραγματικού. Yeah. Κάνανε AI. Ρε AI. Τι να πω, ρε παιδιά, τι γίνεται, ρε εσύ. Τι να πεις τώρα. Θα βλέπεις έναν άγγελο, ξέρεις, σε βιντεοκλήση, να σου μιλάει ευγενικά κτλ. Και θα υποδίεται η πεθερά σου, θα έχει βάλει AI για να σε ξεγελάσει. Θα εμφανίζεται ως περιστερά, ως Άγιο Πνεύμα, και θα είναι η πεθερά σου και δεν θα ξέρεις τι σου γίνεται. Ερχοντάς οι μεσημέρες, αδέρφια, με το AI, να ξέρετε. Πολύ άσχημες. Αχ, τραγουδάρα ακούμε, κυρίες και κύριοι, ακόμη μια τραγουδάρα. Στο radio@parapolitika.gr τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Αν είστε κάπου εκεί έξω και δείτε κάτι που συμβαίνει και είναι πραγματικά αξιοσημείωτο και μπορεί έτσι να προστατέψει και τους υπόλοιπους, radio@parapolitika.gr ή τηλέφωνο, γιατί είστε και καλύτεροι ρεπόρτερ, δεν το συζητώ, 211-10-80-880. Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Καλημέρα στον Γιώργο τον Βλασόπουλο. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα στον Μπιλ από το ΣΜΑ. Γεια σου, Μπιλ. Βασίλης, μεγάλη δύναμη, Βασίλης. Εν μεταξύ, πρέπει να τρώει το πρωί ο Βασίλης, από ό,τι ξέρω, 8 τυρόπιτες και 52 καφέδες. Γεια σου, ρε Βασίλη. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο, φιλιά, λέει. Να είσαι καλά, Βασίλη. Είναι, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε κλασικός Έλληνας. Δηλαδή, άμα δεν σηκωθεί το πρωί και δεν φάει μια μπουγάτσα, έτσι, σε μέγεθος παντόφλας του γίγαντα Γκρισίνο, και δεν πήγε και ένα έτσι καφεδάκι extra large με τετραπλή δόση φρέντο εσπρέσο, δεν γίνεται. Η αλήθεια είναι αυτή πλέον. Εντάξει, κάποτε πίναμε φραπέ, έτσι. Θυμάσαι το φραπέ τώρα. Και πιο παλιά, Χριστίνα, θυμάσαι που τον ΕΣ τον χτυπάγανε, ρίχνανε μια κουταλιά νερό, μια κουταλίτσα νερό, βάζανε τον καφέ και τη ζάχαρη και το χτυπάγανε, το βαράγανε μέχρι να ασπρίσει, και μετά ρίχνανε το υπόλοιπο ζεστό νερό και έκανε το, αυτό τον αφρό επάνω τον ωραίο. Ναι, αυτά γινόντουσαν παλιά, δεκαετία του 80 κυρίως, άντε και 90 λίγο. Μετά τέλος. Μετά ανακαλύφθηκε ο Φρέντο Καπουτσίνο. Ποιος τον εφήβρε το Φρέντο Καπουτσίνο? Το φραπέ ξέρουμε. Πήγε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, λέει, τελειώσει το ζεστό νερό. Δεν είχε ζεστό νερό να φτιάξει, λέει, καφέ, ναι. Και τι έκανε, λέει, βάλε κρύο. Και έγινε το φραπέ.

την ελληνική εφεύρεση. Είδες, κατά τύχη βρίσκονται όλα τελικά. Ε. Λες κατά τύχη κάποια στιγμή να γίνουμε κι εμείς εκατομμυριούχοι. Μπα, δύσκολο, κατά τύχη δεν γίνεις. Σε νοιάζει να γίνεις εκατομμυριούχα. Ούτε εμένα θα με νοιάζει. Απλά θα ήθελα να πληρώνω λιγότερα στην εφορία. Αυτό θα ήταν ένα όνειρο βασικά. Και γενικά έτσι να μπορείς, ρε παιδί μου, να διαβείς άνετα. Να μην λες τώρα τον επόμενο μήνα, ας πούμε, όχι Παναγία μου. Να βλέπεις το μισθό σου, ας πούμε, να εξαντλείται μέσα σε 15 μέρες. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Καλημέρα, λέει ο Τάσος. Ιδιαίτερη καλημέρα, λέει, σε αυτούς που γίνονται ρουφιάνοι για δύο κατοστάρικα. Ποιοι είναι αυτοί, ρε εσύ? Ποιοι γίνονται ρουφιάνοι για δύο κατοστάρικα? Αλήθεια τώρα, για δύο κατοστάρικα κάνουν κολοτούμπερ? Περίεργο είναι αυτό. Εξηγήσου, ρε φίλε, ποιους εννοείς? Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά, Σάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Επίσης, Θανάσης, για τη μετάθεση της γυναίκας του Φαραντούρη στις Βρυξέλλες, 245.000 είναι τα γραφή. Κάτι διάβασα τώρα, δεν ξέρω τι ισχύει αυτό. Ωχ, Νικόλα. Καλημέρα στη φαρμακοποιό της καρδιάς μας, την Αναστασία Μπούκουρα. Καλημέρα, λέει, σε όλους τους συνταξιούτες. Αναστασία, για πες μου τώρα μεταξύ μας εδώ πέρα. Πόσο πουλάνε τα... στα φαρμακεία αυτά τα υποκατάστατα, τα γενώσιμα, δεν τα λένε τα γενώσιμα εκεί, τα δαφύλες, μαδαφύλες και τα λοιπά. Χαμός γίνεται. Πήγα στο φαρμακείο να πάρω κολύριο για το μάτι μου, γιατί είχα ένα θεματάκι εκεί πέρα. Πήγα και μια περιπέτεια εκεί με τη μηχανή κάποια στιγμή. Και έβλεπα τον άλλον εκεί, ζήταγε να πάρει προμήθειες για το καλοκαίρι. 5-5 τα κουτιά. Για να δώσει κάποια πληροφορία. Καλημέρα.

Αναστασία μου, κοίταξε, ο καθής έχει μια τοποθέτηση. Τοποθέτηση αυτή την υπηρετεί, συνήθως. Τώρα, από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις. Τώρα κάποια πράγματα... Είναι δεδηλωμένος στην αντίθετη πλευρά. Γι' αυτό γίνονται όλα. Έτσι. Καλημέρα στο συνάδελφο και φίλο, τον καλό από την Πάτρα, τον Βασίλη τον Καυκόπουλο. Α, 1575, τσάμπα πράγμα. Η φτύνια τρώει τον παρά, Αναστασία μου. Κοίταξε τώρα, μεγάλη διαφορά, έτσι. Πρέπει να έχουμε μεγάλη διαφορά. Τα γενώσιμα από τα κανονικόσιμα. Σήμερα είμαι του νεολογισμού, όπως κατάλαβες, έτσι. Λοιπόν, ναι. Είχαμε τα ξαπλωστριάτικα, έχουμε... Αχ, Αναστασία μου, καλημέρα, καλή δύναμη. Λοιπόν, να πω χρόνια πολλά και ανέφελα σήμερα στο συνάδελφο τον Αλέξανδρο τον Βασιλόπουλο, στο Λατρεία. Ο οποίος έχει γενέθλια. Πώς θα κλείνεις, ρε? Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Και όλα τα καλά. Ένα έτσι αγαπημένο συνάδελφο, αδελφό θα έλεγα. Η Σπυριδούλα. Τη λέμε και λέει, το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διακοπές ούτε σε κάμπινγκ πλέον. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις κατάλημα το οποίο και να έχει τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται για μια τετραμελή οικογένεια και από την άλλη πλευρά να μπορέσεις να εξασφαλίσεις και την σωστή, θα έλεγα, ενδιέτηση. Τι ώρα που τα γράφεις όμως, τι δουλειά κάνεις? Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, τέτοια θα μου λες, δε Κώστα. Ο Κώστας Μαυρόπουλος. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, λέει πιλότη μας. Από τη Ρακίτα Αχαΐας, σε υψόμετρο 1250 μέτρα. Ρε φίλε, εκεί πρέπει να έχει έλατα. Πέραν του γεγονότος ότι πρέπει να έχει και νερά. Πού είναι αυτή η Ρακίτα, για να στείλει καμία πληροφορία. Ήρθα, λέει, από προχθές και θα μείνω πρώτο αθεώς μέχρι τις αρχές Σεπτέμβρη. Κάνα δωματιάκι έχουμε, να κοιμηθούμε κι εμείς οι φτωχοί. Αστείευουμε. Αυτή τη στιγμή έχει θερμοκρασία εδώ στο μπαλκόνι, πίνω καφέ και σε ακούω, 19 βαθμούς. Τι ωραία, ρε φίλε. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, εκεί η Χριστίνα το βράδυ μπορεί να θέλει και μια ψηλή κουβερτούλα για να κοιμηθείς. Έτσι, φαντάσου δηλαδή. Μπορεί να έχει καύσωνα κάτω στη θάλασσα το βράδυ και ανέβει στο βουναλάκι πάνω και να περάσεις υπέροχα εκεί. Να περάσεις πολύ ωραία. 19 βαθμούς το βράδυ στην Αθήνα. Είχε 28, 27 το ξημέρωμα, έπεσε θερμοκρασία, παιδιά. Φαντάσου τώρα, διαφορά, έτσι, τρελή διαφορά. Και είναι και λογικό, βέβαια. Γεια σου, ρε Κώστα, να σε καλά, αδερφέ. Εντάξει, το έχει παραξηλώσει αυτός ο Βούτσινος. Δεν με αφήνει να μιλήσω.

Αυστραλία-Αίγυπτος 2-4 στα πέναλτι. Πέρασαν οι Αιγύπτιοι για πρώτη φορά στην ιστορία τους στη φάση των 32. Χαμός έγινε, πολλές εκπλήξεις. Έπαιξε καθόλου στοίχημα, βγάλεις κανένα φράγκο, όχι, ε? Περίεργο. Πρέπει να είσαι η μόνη εσύ και εγώ που δεν έχουμε παίξει στοίχημα. Και η Μαρία απ' έξω. Το χάρηκαν ιδιαίτερα οι Αιγύπτιοι. Χαμός έχει γίνει, παιδιά. Μπράβο, μπράβο, παιδιά. Εγώ με τους Αυστραλούς ήμουν, αλλά τι να κάνουμε. Χριστίνα, θα πάμε για διάλειμμα, τι λες? Ήρθε η ώρα. Είναι η κατάλληλη στιγμή. Είναι η κατάλληλη στιγμή. Είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε για διάλειμμα. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Οι καλημέρες σας. Ό,τι θέλετε να επισημάνετε. Και 2 11 10 80 8 80 τηλεφωνικός παρακαλώ.

0: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Διαβάστε στην απογευματινή, στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση μετά τη δολοφονία της Θάγιας Νέστορα. Ο Κυρανάκης ξεκαθαρίζει. Θα κινηθούμε νομικά κατά χρηστών του διαδικτύου που απειλούν ή υποκινούν βία. Άρχισε η ρύθμιση με τις 72 δόσεις. Ποιους αφορά, οι διαδικασίες και οι στόχοι. Ντου τις ΑΔΕ σε γάμους και βαφτίσια. Θα έχει πρόσβαση στην ψηφιακή λίστα καλεσμένων. Στο στόχαστρο οι αδήλωτες εισπράξεις από τις δεξιώσεις. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
4: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
5: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο Κύβος ερήφθη. Καταργούνται τα τεκμήρια. Σε δύο δόσεις η πρωτοβουλία που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Το σχέδιο ελάφρυνσης που επεξεργάζεται η κυβέρνηση προβλέπει κούρεμα το 2027 και ολοκληρωτική κατάργηση το 2028. Το πακέτο μέτρων θα περιλαμβάνει επίσης διεύρυνση εκπτώσεων, νέες απαλλαγές και αναθεώρηση επιβαρύνσεων. Τι θα γίνει με τη φορολογική κλίμακα και τους συντελεστές. Στα ίχνη των τρομοκρατών. Ανθρωποκυνηγητό στη Θεσσαλονίκη από την ελληνική αστυνομία. Σφίγγει ο κλειός γύρω από τους δολοφόνους της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Παύλος Μαρινάκης στα παραπολιτικά. Να πέσουν οι μάσκες. Προσμονιμοποίηση συμβασιούχων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ανοίγει ο δρόμος μέσω του νέου κώδικα. Πώς θα γίνει και ποιες κατηγορίες εργαζομένων αφορά. Τα παράθυρα στα άρθρα και το προβάδισμα στους παιδικούς σταθμούς. ΝΑΤΟ, ώρα 0. Στην Άγκυρα κρίνεται η συμμαχία. Ποια νέα γεωπολιτικά δεδομένα δημιουργούνται. Η στόχη της Αθήνας. Νόαμ Κάτς. Οι σχέσεις του Ισραήλ με την Ελλάδα είναι ισχυρές. Πολιτικός καφές στις κάλπες. Το δίλημα είναι Κυριάκος Μητσοτάκης ή Αλέξης Τσίπρας. Από την Ελλάς, στο τραπέζι η κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Νέο κόμμα. Ποια ημερομηνία έχει κυκλώσει ο Αντώνης Σαμαράς. Τα πρόσωπα κλειδιά και όλο το παρασκήνιο. Μεταναστευτικό. Το νέο δόγμα αποτροπής από το Θάνο Πλεύρη. Οι νόμοι, το αυστηρό πλαίσιο και τα αποτελέσματα. Δημόσιοι υπάλληλοι. Η μεταρρύθμιση που θα αλλάξει τις καριέρες τους. Αξιοκρατία και εξέλιξη μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Θανάσιος Ζαμάνης. Ενίσχυση ΕΟΠΗ με στοχευμένες παρεμβάσεις. Ο νέος διοικητής αναλύει το σχέδιό του. Αλέξης Γεωργούλης. Αδιαφορώ για την πολιτική στην Ελλάδα. Αθηνά και Μπρούνο. Σούπερ γάμος γεμάτος likes που έγινε viral. Κέιτι Τσονάκας. Η βασίλισσα των podcasts είναι Ελληνίδα. Σήμερα στα παραπολιτικά.

0: Συνεχίζω και επιμένω ότι ο Θανάσης Βούτσινος το κάνει επίτηδες. Βάζει τα καλύτερα τραγούδια, ξένα τραγούδια, για να κάνει τι, για να μην μιλάω εγώ, ρε παιδί μου. Αυτό κάνει. Και καλά, εγώ να μην μιλήσω. Ο Κωνσταντίνος Κουφάκης, ο επικοινωνιολόγος και διευθυντής του υπόλοιπη.gr, που έχει να πει και πολύ ωραία πράγματα και σημαντικά, να μην μιλήσει ούτε εκείνος. Δηλαδή, τι να πω. Καλημέρα, Κωνσταντίνε μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα Τηλεμάχη. Νομίζω ότι μήπως θέλει να προδώσει την ηλικία μας.
0: Δεν ξέρω, μάλλον. Ε. Καλά, εντάξει, είσαι νεότερος, αρκετά νεότερος.
1: Όχι αρκετά νεότερος, οι ίδιοι είμαστε Τηλεμάχη.
0: Ή μικροδείχνιστο, τι να σου πω.
1: Χρόνια πριν το λέγαμε.
0: Μικροδείχνιστο το Κωνσταντινό μου, τι να σου πω.
1: Αυτό ναι. Αυτό ναι.
0: Εσύ και, καλά, πού να δεις και το Στέλιο το νομικό πόσο μικροδείχνει, έτσι. Ο οποίος είναι. Ναι, ναι. Έφηβος. Δαφνοστεφανωμένος έφηβος. Η Δάφνη Φιλίππη. Καλημέρα, καλημέρα. Δίπλα μου εδώ είναι.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, αφού πω στον κύριο Μαυρόπουλο, ο οποίος είναι πάνω στα Καλάβρητα, λέει, στα 1250 μέτρα σε χωριό των Καλαβρίτων, Ρακίτα Αχαΐας, στα 1250 μέτρα, στο κέντρο του νομού Αχαΐας, γύρω-γύρω Ελάτα, και το βράδυ θέλεις κουβέρτα για να κοιμηθείς. Αυτά είναι τα ωραία. Αφού πω την καλημέρα μου, λοιπόν, δεις στον κύριο Μαυρόπουλο, να δούμε... τι γίνεται, γιατί πάντα μέσω του υπόλοιπη και μέσω όσων έτσι, μας μεταφέρεις πολύ ευγενικά και έτσι, είμαστε υπόχρεοι γι' αυτό, τι γίνεται με τις θέσεις εργασίας στο δημόσιο. Όμως πρέπει να πω ότι και εσύ στο υπόλοιπη έχεις ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα των συμβασιούχων στην τοπική αυτοδιοίκηση, και εμείς σήμερα στα παραπολιτικά έχουμε ειδικό άρθρο που αναφέρει ότι βαίνουν προς μονιμοποίηση συμβασιούχων στην τοπική αυτοδιοίκηση, ανοίγει ο δρόμος μετά το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, και τα πράγματα από ό,τι φαίνεται για ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπηρετήσει για πολλά χρόνια και ουσιαστικά καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες, φαίνεται ότι απελευθερώνονται από τη διάταξη Βορύδη με τη νέα διάταξη που έχει προωθήσει ο κύριος Λιβάνιος, και μπράβο, να πούμε και ένα μπράβο για αυτό το, έτσι, αυτή την κίνηση η οποία λύνει τα χέρια, τέλος πάντων, στον κόσμο. Να πούμε δύο πράγματα και γι' αυτό, σε παρακαλώ, γιατί είσαι απόλυτος γνώστης.
1: Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Με τη βεβαιότητα, βέβαια, ότι τα παραπολιτικά θα έχουν πλήρες ρεπορτάζ σε αυτό. Θα πούμε ότι όντως πια μπαίνει ένα τέλος στο κομμάτι αυτό που λέγαμε συμβασιούχων, παρατασιούχων. Και παρατασιούχων, ποιους λέγαμε, χρησιμοποιώντας λίγο αυτό τον αδόκιμο ίσως όρο, εκείνοι που εργάζονταν στο δημόσιο και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι συνεχώς ανανεούμενες συμβάσεις. Έλεγε μια σύμβαση, πηγαίνε μάλλον στους 8 μήνες. Έλεγε και δεύτερη παράταση, πήγαινε σε μια τρίτη παράταση και ούτω καθεξής. Έτσι δημιουργήθηκε και ένας φαύλος κύκλος, το να μπαίνουν μέσα πια και δικαστικές διεκδικήσεις, οι δήμοι να φωνάζουν ότι δεν έχουν χρήματα, ότι ναι, μεν κερδίζουν, αλλά πρέπει να τους κρατήσουν, πώς θα τους πληρώνουν. Και δημιούργησε πραγματικά εκεί ένα στρεβλό σύστημα, θα έλεγα, εργασιακό. Ο νυν υπουργός εταιρικών ήθελε να λύσει πραγματικά αυτό, θα έλεγα, το γόρδιο δεσμό, έτσι τον έχουμε χαρακτηρίσει στο υπόλοιπο, λέγοντας πια ξεκάθαρα ότι λύνεται αυτό το πρόβλημα. Λύνεται αυτό το πρόβλημα πώς? Επιλέγοντας ένα μεγάλο αριθμό συμβασιούχων σε κρίσιμους τομείς του δημοσίου και των ΟΤΑ, φέρει την καθαριότητα, Τηλέμαχε, και άλλους τομείς, αλλά αναφέρω την καθαριότητα που είναι πάρα πολύ κόσμος και σχετίζεται και με την υγιεινή και την υγεία.
0: Και διάφορες συμβάσεις, έτσι, Κωνσταντίνε. Δηλαδή και συμβάσεις COVID και συμβάσεις άλλες συμβάσεις. Πάρα πολλοί κόσμος που εμπλέκεται σε αυτό το κομμάτι.
1: Εδώ υπάρχει μια, όχι παρανόηση. Είναι σαφής ο νόμος, γιατί πια έχει πάρει φεκ και μιλάμε πια για νόμο του κράτους. Δεν μιλάμε για διάταξη, δεν μιλάμε για προσψήφιση άρθρο, δεν μιλάμε. Μιλάμε για ένα ψηφιστέντα νόμο που έχει πάρει φεκ, άρα αποτελεί πια νόμο του κράτους. Ας κρατήσουν οι ακροατές στο μυαλό στο εξής. Εκείνοι οι οποίοι παραμένουν στην εργασία τους είναι αυτοί που έχουν πρωτοδίκως δικαστικά δικαιωθεί. Και αυτοί είναι στην υπηρεσία τους από 1η-1η του 2023. Δεν θα ισχύσει το αυτό για αυτούς που είναι με ασφαλιστικά μέτρα ή με προσωρινές διαταγές. Mm-hmm. Εκεί αντίθετα θα έρθει πολύ πιο ενισχυμένο, αν θέλετε, νομικός έλεγχος το κατά πόσο θα πρέπει να συνεχίσουν στην εργασία τους ή όχι. Mm-hmm. Δεν μονιμοποιούνται όλοι οι συμβασιούς. Mm-hmm. Σε αυτό να είμαστε ξεκάθαροι. Αυτοί που θα είναι, που θα πάνε πια, δεν θα έχουν μάλλον την υποχρέωση ο Περιφερειάρχης ή ο Δήμαρχος να ασκήσει έφεση, είναι αυτοί που έχουν πρωτόδικα δικαιωθεί στα δικαστήρια και είναι στην εργασία τους από την 1η-1η του 23.
0: Δεν είναι λίγοι πάντως, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ, έτσι Κωνσταντίνε.
1: Είναι, δεν θα πω ότι να πάμε τηλέμαχοι για να είμαστε πιο ακριβείς, πιο συγκεκριμένοι, ότι να είμαστε κάπου στο ενδιάμεσο και στο παραπάνω. Mm-hmm. Καμιά φορά το κάνουμε και εμείς αυτό το λάθος. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι μπαίνουμε σε μια δουλειά για σύμβαση και έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ωραία, εμείς θα μονιμοποιηθούμε. Δεν είναι έτσι. Ναι. Και δεν είναι έτσι και για λόγους ισονομίας και ισότητας μεταξύ των άλλων πολιτών που και αυτοί θέλουν να έχουν μια δουλειά κάπου.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι έτσι και στους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ που και εκείνοι πρέπει να ξέρουν τι ξοδεύουν και κυρίως να έχουν ένα μόνιμο προσωπικό. Να παίρνουν εποχικούς, δεν το συζητάμε καν, ούτως ή άλλως το κάνει πάντοτε ένα προγραμματισμό και το Υπουργείο Εσωτερικών. Αλλά τη σημαντικότητα σε όλες τις εργασίες, ανεξαρτήτως από το δημοσιοδοτικό τομέα, υπάρχει μια σταθερή εργασία. Ναι. Να ξέρεις ότι σε αυτές τις οργανικές θέσεις, αυτές οι επενδύσεις καλυμμένες, και αν προκύψει κάτι έκτακτο, ναι, να προχωρήσω σε κάποιες συμβάσεις.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Κωνσταντίνε μου, να πάμε στα επόμενα 4 λεπτά. Πρέπει να μου δώσεις όσο γίνεται έτσι πιο περιεκτικά, ό,τι υπάρχει για το δημόσιο. Καλά, εμείς τα λέμε βέβαια όσο είσαι επί των επάλξεων και ξέρω ότι αργείς να πας διακοπές, αλλά έχεις αρκετή εργασία και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας όποτε σε καλούμε έτσι, για να μας δώσεις την πολύτιμη γνώση σου. Τι έχουμε λοιπόν?
1: Πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι μεγάλη τιμή δική μου. Αυτό είναι το λέω σε κάθε φορά που θα μου δίνετε ευκαιρία. Επιλέξαμε σήμερα να μην σταθούμε στο κομμάτι των προκηρύξεων δήμων και τα λοιπά, περιφερειών δημοσίου, που μπαίνοντας κάποιος στο υπόλοιπο, εννοείται θα το δει, να αναφερθούμε σε 3 πραγματάκια. Τα 3 αυτά πράγματα το εξής. Είναι το νέο πρόγραμμα που θα ανακοινώσει, είναι ειδικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για χείλους ανέργου στοιχειούχου ΑΕ και ΤΕΗ. Ηλικίας 25-54 που θα εργαστούν στη ΔΥΠΑ. Αυτό το πρόγραμμα έρχεται να καλύψει ουσιαστικά τη λήξη των συμβάσεων των εργασιακών συμβούλων. Ήταν περίπου 700-800 άτομα οι οποίοι βοηθούσαν όλους εμάς στο να βρούμε εργασία. Έληξαν συμβάσεις, έρχεται ένα ειδικό πρόγραμμα που ουσιαστικά θα προσβλέπει προς να συνεχίσουν την εργασία τους αυτοί οι εργασιακοί σύμβουλοι. Όμως, και εδώ να είμαστε προσεκτικοί. Αυτό δεν είναι πανάκια. Εννοείται πως και εγώ και ο τηλέμαχος και ο Στέλιος μπορεί να συμμετέχει κανονικά σε αυτό το διαγωνισμό που θα ανακοινώσει με δημόσια πρόσκληση ΔΥΠΑ τις προσεχείς ημέρες από ό,τι έχουμε ενημέρωση, όταν θα ακολουθήσει, όταν ως προϋπόθεση έχουμε την έγκριση από το ΑΣΕΠ. Όπως είπα, θα είναι από φοιτεία είτε ή. Η αμοιβή του θα είναι για τους μεν από φοιτητούς ανωτόταν εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 1.250 ευρώ, 1.200 για όσους έχουν τελειώσει τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η εργασία του θα είναι για ένα χρόνο με δυνατότητα παράτασης για ακόμη ένα χρόνο. Και θα υπάρχουν και εδώ, όπως σας είπα πριν, μπαίνει και το κομμάτι των εργασιακών συμβούλων που ήδη εργάζονται με πολύτιμη εμπειρία και συνεισφορά στα προγράμματα ανεργίας που τρέχουν κατά καιρό από την ΔΥΠΑ. Θα υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια. Τη μεγαλύτερη μοριοδότηση έχει αυτό που λέμε η ατομική δομημένη συνέντευξη. Θα είναι 40 μόρια. Το δεύτερο κριτήριο θα είναι η επαγγελματική εμπειρία άνω των 12 μηνών, 20 μόρια. Εδώ να προσδιορίσω ότι ως επαγγελματική εμπειρία δεν λέμε για συνεφές αντικείμενο. Μπορεί να είναι καθήκοντα έργα ανεξαρτήτως αντικειμένου. Και το τρίτο κυριότερο κριτήριο, νομίζω, όχι, είμαι βέβαιος ότι είναι 15 μόρια, είναι το πιστοποιημένο πρόγραμμα κατάρτισης. Στις προσεχείς ημέρες τηλέμαχη ξεκινάει, θα εκδοθεί δημόσια πρόσκληση από τη ΔΥΠΑ με όλες τις λεπτομέρειες.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο είναι 600 θέσεις που ξεκινάνε την προσεχή εβδομάδα για το πυροσβεστικό σώμα. Θα είναι η επιθυμία, θα είναι για 7 χρόνια συγκεκριμένα εργασίας. Και εδώ κάποια κριτήρια σημαντικά, να μην έχει υπερβεί ο συμμετέχος στο διαγωνισμό στην προκήρυξη της πυροσβεστικής υπηρεσίας το 300ο έτος, δηλαδή να είναι γεννημένοι το 96 μεταγενέστερα.
0: Μάλιστα.
1: Και θα επιλεχθούν άνθρωποι που έχουν εμπειρία από ενίπλες νέους κτλ. Και κλείνω με σχολικές καθαρίστριες. Συνεχώς οι Δήμοι εδώ και μια εβδομάδα ανακοινώνουν θέσεις σχολικών καθαριστριών που είναι κάποιες χιλιάδες θέσεις χωρίς απαιτούμενα προσόντα.
0: Ο Θανάσης λέει: ρωτήστε τον καλό μας φίλο, τον κύριο Κουφάκη, αν θα γίνονται προσλήψεις σύμφωνα με τον ισολογισμό κάθε Δήμου. Ευχαριστώ.
1: Η αλήθεια είναι πως έτσι πρέπει να γίνεται. Έτσι πρέπει να δουλεύουν τα νοικοκυριά, έτσι πρέπει να δουλεύει το δημόσιο, έτσι πρέπει ως φυσικά πρόσωπα να ξοδεύουμε ό,τι έχουμε στο πορτοφόλι μας.
0: Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνο μου. Κωνσταντίνος Κουφάκης, επικοινωνιολόγος, διευθυντής του ipoly.gr. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη γνώση του. Σε λίγο ραντεβού με ακόμη έναν από τους άριστους, ίσως τον καλύτερο που υπάρχει στον τομέα.
3: 2000 FM.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
8: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
9: Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Καλωσορίσατε, Εύη μα και Δρομάδο εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
11: No habla español.
10: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
11: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι Θεό, δεν κάνω πλάκα.
10: Καλέ, ό,τι πει, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στου 99,8.
12: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
13: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
14: Σχεδιάζεις διακοπές? Εμείς τις προσφορές. Pils, η παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος, η χρυσά αυγά, μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου, 10,95. Γύρος εν Ελλάδη, 4,40. Γάλα με βγάλ, 1,19. Δένα, 8,75. Αροξόλ, 3,90. Φέρι,

Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
2: Έχω εξτασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.

Εσύ τι να μου πεις που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις που λέρωσες με ψέματα

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζαΐμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
5: Ζήκω!
6: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
5: Εδώ.
6: Μάλιστα. Διατάξτε με.
5: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
6: Και γιατί δεν πας εσύ?
5: Εγώ είμαι αφεντικό.
6: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
5: Ζήκω!
6: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική. Με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
5: Πήγαινα που θέλεις.
6: Τώρα μιλάς σωστά.
7: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
6: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
8: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
9: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα.
11: Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
9: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
9: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
9: Έτσι.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
14: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
13: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
14: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
13: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
14: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
13: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
14: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
13: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
14: Γευστική περιπλάνηση.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα. Μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
17: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
16: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
18: Μως έτσι δεν γίνεται.
19: Τι σου κλαίνε αυτή.
18: Ένα GTA 26 δεν έχετε.
19: Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια.
18: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
19: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
16: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
20: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
21: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
20: Δηλαδή?
21: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
20: Τι έχει το μενού?
21: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
20: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
21: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
20: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
21: Έτοιμο.
20: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
21: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
20: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
21: Αγίου Νικολάου 6.
20: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
21: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
22: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
23: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job. Pop, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπέλα Πι και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coin G's. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.

αυτά τα πρώτα νέα, για να πούμε και τα δεύτερα και τα περισσότερα, πάμε σιγά σιγά για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ημέρας. Αφού πρώτα σας βάλω σε διαφημιστικό περιβάλλον εγώ, να σας πω ότι η Ελένη Τσαλιγοπούλου θα είναι live στα λοιπάσματα της Δραπετσόνας την Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Μεγάλες επιτυχίες, λαϊκά, παραδοσιακά, αλλά και τα νέα της τραγούδια από το δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. Τρίτη 7 Ιουλίου στα λοιπάσματα, με ελεύθερη είσοδο. Χορηγή επικοινωνίας είναι η Next Step Media και το ifmerida.gr. Τηλεοπτικός χορηγός είναι το Mega. Αν θέλετε τώρα να δείτε περισσότερα για όλη αυτή τη διοργάνωση και για τη συναυλία της Ελένης Τσαλιγοπούλου, μπείτε στο www.atticaroots.gr. Εγώ αυτό που ξέρω να πω είναι ότι τα λοιπάσματα της Δραπετσόνας είναι ένας υπέροχος χώρος και πραγματικά ενδείκνυνται πάρα πολύ για συναυλία.

0: Φίλες και φίλοι.
1: Μα είμαστε δύο.
0: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, ξεθάβουν τα τσεκούρια του εμφυλίου. Ρητορική μίσους και πόλωσης από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στο Μαξίμου επιβραβεύουν το διχαστικό λόγο του Κυρανάκη και βγάζουν τα προεκλογικά όπλα από το θικάρι για τη συσπήρωση της δεξιάς παράταξης. Συναγερμός στην κυβέρνηση για το μυστικό δείπνο του Σαμαρά με γαλάζιους βουλευτές. Η προγραμματική αντεπίθεση και τα καμπανάκια για δημοσκοπήσεις και διεύρυνση. Οι πυλώνες του σχεδίου της Χαριλάου Τρικούπη. Δημοκρατική προοδευτική διέξοδος με το βλέμμα στην αλλαγή. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Φέρνω στρίδια απ' τα σπρονίσια.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λέκε και είχα στο βάζο λουλούδι.

Μας κέρασε ένα τσάι για σεμιού η Αρλέτα και έτσι φτάσαμε στις 9 και 20 το πρωί και είμαστε εδώ στα παραπολιτικά και βλέπω ότι είστε κι εσείς εδώ και να γιατί ήρθανε και τα μηνύματά σας για τα 2.000 προϊόντα που είναι καλά κρυμμένα και που γίνεται το κυνήγι του θησαυρού για να βρούμε ποια είναι αυτά με τις μειωμένες τιμές, λέει η Νάγια. Να την καλημερίσω κιόλας. Πείτε μου, σας παρακαλώ, οι καβροδαγκάνες και τα μανταλάκια είναι στα προϊόντα με σταθερή τιμή? Τι να σου πω, Νάγια μου, θα ρωτήσουμε μετά, γιατί θα έχουμε τον κύριο Ραυτόπουλο αργότερα, να μάθουμε, γιατί ξέρω ότι περιμένεις να αγοράσεις σε καλή τιμή καβροδαγκάνες και τι ήταν τα άλλα, είπες, δεν θυμάμαι. Και για την 4η Ιουλίου, λέει, τι το θέλω, Κολόμπος, να ανακαλύψει την Αμερική. Πόσα, λίμον.

Να καλημερίσω και τον Δημήτρη. Πολύ πίκρα βγάζει περισσότερο το μήνυμά του. Πες τον γκριμπά, λέει η Τζούλη, να βάλει τον Αμερικάνικο ύμνο προς τιμή, ειδικά τη σημερινή και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεών μας, και να μάθει πότε είναι και η επέτειος των, επίσης, των άλλων συμμάχων μας του Ισραήλ, να παιχτεί και αυτός.

Τραμπ θα έρθει στη γειτονιά μας τις επόμενες ημέρες. Τρίτη, Τετάρτη είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Οπότε θα πάει προς τα εκεί.

Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, εδώ περιμένουμε και άλλα μηνύματα για να τα πούμε και να τα σχολιάσουμε και να τα κουβεντιάσουμε και να καλημεριστούμε, είπαμε έτσι. Και ανάμεσα στις καλημέρες πάμε και μια βολτίτσα στο περίπτερο να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες του Σαββάτου. Ξεκινάω φυσικά με τα παραπολιτικά. Κεντρικό θέμα, καταργούνται τα τεκμήρια, ελεύθεροι επαγγελματίες, ο κύβος ερήφθη, γράφουν τα παραπολιτικά. Σε δύο δόσεις, η πρωτοβουλία που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, το σχέδιο ελάφρυνσης που επεξεργάζεται η κυβέρνηση, προβλέπει κούρεμα το 2027 και ολοκληρωτική κατάργηση το 2028. Το πακέτο μέτρων θα περιλαμβάνει επίσης διεύρυνση εκπτώσεων, νέες απαλλαγές και αναθεώρηση επιβαρύνσεων. Τι θα γίνει με τη φορολογική κλίμακα και τους συντελεστές? Ανθρωποκυνηγητό στη Θεσσαλονίκη από την ελληνική αστυνομία στα ίχνη των τρομοκρατών. Σφίγγει ο κλειός γύρω από τους δολοφόνους της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Παύλος Μαρινάκης στα παραπολιτικά, να πέσουν οι μάσκες. Στην Άγκυρα κρίνεται η συμμαχία. Ποια νέα γεωπολιτικά δεδομένα δημιουργούνται? Οι στόχοι της Αθήνας, ΝΑΤΟ, ώρα 0. Στον πολιτικό καφέ με την υπογραφή του Γιάννη Κουρτάκη, το δίλημα είναι Κυριάκος Μητσοτάκης ή Αλέξης Τσίπρας στις κάλπες. Μέσω Παπαμιμίκου, ο Ιβάν ασχολείται με τις ελληνικές πολιτικές εξελίξεις και από την Ελλάς στο τραπέζι η κυβέρνηση, από την Ελλάς του Τσίπρα, ναι, στο τραπέζι η κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Άλλα θέματα από τα παραπολιτικά. Προς μονιμοποίηση συμβασιούχων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι πάγιο έτοιμο αυτό στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ανοίγει ο δρόμος μέσω του νέου κώδικα, γράφουν τα παραπολιτικά. Πώς θα γίνει και ποιες κατηγορίες εργαζομένων αφορά τα παράθυρα στα άρθρα και το προβάδισμα στους παιδικούς σταθμούς. Νέο κόμμα, ποια ημερομηνία έχει κυκλώσει ο Αντώνης Σαμαράς, τα πρόσωπα κλειδιά και όλο το παρασκήνιο. Η δεύτερη ζωή του Γιώργου Μιλωνάκη μετά την περιπέτεια τα κατάφερε, οι μέρες αγωνίας και συγκινητική επιστροφή. Μεταναστευτικό, το νέο δόγμα αποτροπής από το Θάνο Πλεύρη, οι νόμοι, το αυστηρό πλαίσιο και τα αποτελέσματα. Δημόσιοι υπάλληλοι, η μεταρρύθμιση που θα αλλάξει τις καριέρες τους, αξιοκρατία και εξέλιξη μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Αθανάσιος Σαμάνης ενίσχυσε ο ΠΗ με στοχευμένες παρεμβάσεις. Ο νέος διοικητής αναλύει τα σχέδιά του. Και στις ειδήσεις από το Secret, από την σφαίρα του lifestyle, Αλέξης Γεωργούλης, αδιαφορώ για την πολιτική στην Ελλάδα. Αθήνα και Μπρούνο, σούπερ γάμος γεμάτος likes που έγιναν viral. Hot Ferrani, όταν η Κιάρα λιώνει για τα νησιά μας. Μαχαιριά, ποια προδοσία δεν ξέχασε ποτέ ο Γιώργος Λιάγκας. Και Κέιτι Τσονάκας, η βασίλισσα των podcasts, είναι Ελληνίδα. Απογευματινή, ντου τις άδες σε γάμους και βαφτίσεις, αδήλωτες εισπράξεις. Ψηφιακή λίστα καλεσμένων για χώρους δεξιώσεων, εκδηλώσεις και επιχειρήσεις catering, ώστε να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή. Εγγένεια με χαμόγελα και σέλφι στο υπερσύγχρονο νοσοκομείο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το νέο Παίδων Πεντέλης υλοποίησαμε την προεκλογική δέσμευσή μας και για τον εξυγχρονισμό των υποδομών του ΕΣΥ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα λογοδοτήσουν όσοι υποκινούν βία από το διαδίκτυο στα ύψη πολιτική αντιπαράθεση μετά τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Η απάντηση του Μαξίμου, η υβριδική επίθεση, η συνομιλία ντόκου με Ρώσους φαρσέρ, καμιά διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνδιάλεξης. Κήπη Εύρου, μπλόκο σε 50 μαύρα πιστόλια της τουρκικής μαφίας. Κατά της πλαστικής σακούλας, η μεγάλη γιορτή της ανακύκλωσης στην πλατεία Συντάγματος. Ακούσατε και πολλές εκπομπές χθες από το κέντρο της πλατείας Συντάγματος. Για τέταρτη συνεχή χρονιά, δράσεις για το κοινό, δώρα και εκπλήξεις από την Τεχάν και την Next Step Media. Τα 1898 προϊόντα που μειώθηκαν οι τιμές τους. Λαμπέρι δεξίωση με μηνύματα και ιστορικές συμφωνίες από την Kimberly Guilfoyle. Ποιοι έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση για την επέτειο διακήρυξης της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Οκτώδρος Era Musical, Όαση στο καυτό καλοκαίρι, μουσικοθεραπευτικές, μουσικοθεατρικές επαραστάσεις.
Η δοκιμασία της φώνης σας για Κονιόρδου Καραμπέτη, θεατρική σύγκρουση με το έργο του Παπαδιαμάντη. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου ξεθάβουν τα τσεκούρια του εμφυλίου, ρητορική μίσους και πόλωσης από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στο Μαξίμου επιβραβεύουν το δικαστικό λόγο του Κυρανάκη και βγάζουν τα περκλογικά όπλα από το θικάρι για τη συσπήρωση της δεξιάς παράταξης. Συναγερμό στην κυβέρνηση για το μυστικό δείπνο του Σαμαρά με γαλάζιους βουλευτές. Δημοκρατική προοδευτική διέξοδος με το βλέμμα στην αλλαγή, οι πυλώνες του σχεδίου της Χαρλά Οτρικούπη, η προγραμματική αντεπίθεση και τα καμπανάκια για δημοσκοπήσεις και διεύρυνση. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έτσι θα είναι το θρηλυκό θέατρο των ονείρων, το εντυπωσιακό σχέδιο του Βαγγέλη Μαρινάκη για το νέο Καραϊσκάκη. Γυρίζει την πλάτη στην Αθήνα ο Τραμπ, πάει μόνο στην Άγκυρα. On Time Σαββατοκύριακο, ανατροπή, ποιος σκότωσε μάνα και γιο, μάρτυρες και τοξικολογικές εξετάσεις αθωώνουν τον Ιταλό. Το μυστήριο στο Λόγκο Αχαΐας περιπλέκεται όλο και περισσότερο. Λάμψη και παρασκήνιο στο γάμο της χρονιάς, οικονομά Κουτσερέλα. Γιώργος Λιάγκας, η φιλία που του κόστησε 350.000 ευρώ. Μιχάλης Μόσιος, ο θρηλυκός ταμτάκος, τον βρήκαν νεκρό στο μπάνιο. Βασίλης Λεβέντης, ο δρόμος από το περιθώριο στη Βουλή, ανατρεπτική πορεία και η οικογένεια που στάθηκε βράχος στο πλευρό του. Πάμε στα νέα. Όλο το σχέδιο της μετάβασης, drones αντί για πλοία. Αυτόνομα θαλάσσια σκάφη made in Greece.

0: Να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Direct to Media.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
1: Καλωσορίσατε, Εύη, μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730 88 350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Καναρί 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
5: Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης, οι Ισπανοί ξανάρχονται. Μοντιάλ παιχνίδια χωρίς ανάσα. Η καθημερινή, σε ποιες περιφέρειες ποντάρει κάθε κόμμα, πού θα κρυθούν ο πύχης του εις αυτοδυναμίας και η μάχη της δεύτερης θέσης. Το μεγάλο αδιέξοδο της Ραφίνας σε πεδίο έντονης αντιπαράθεσης έχει μετατραπεί ήδη εδώ και καιρό το λιμάνι της Ραφίνας, όπου χθες πραγματοποιήθηκε 24ωρη απεργία των αυτεργατικών σωματείων. Όπως καταγγέλουν, ο δεύτερος μεγαλύτερος ναυτιλιακός κόμβος της Αττικής έχει πεπερασμένες λιμενικές υποδομές σχεδιασμένες για προηγούμενες δεκαετίες και λειτουργεί στο κόκκινο, υπερβαίνοντας τα όρια ασφαλείας. Επέστρεψαν 6 στους 10 του brain drain, επαναπατρίζονται οι Έλληνες επιστήμονες, λέει η Καθημερινή. Η υβριδική επίθεση με στόχο το Θάνο Ντόκο, δεν δημοσιοποιήθηκαν επίσημες πληροφορίες. Μια δικογραφία κάθε 5 μέρες για επιθέσεις από ομάδες εξτρεμιστών.

Και πάμε στην Δημοκρατία. Σύμβουλος Εθνικής Ταπείνωσης, ο Θάνος Ντόκος, γκρέμισε το αφήγημα περί ασφαλούς χώρας. Ο θεματοφύλακας της Εθνικής Ασφάλειας, που υποτίθεται ότι προστατεύει τη χώρα από υβριδικές απειλές, εξευτελίστηκε από Ρώσους φαρσέρ που τον έπεισαν ότι είναι Ουκρανοί αξιωματούχοι. Ομολόγησε online ότι ανησυχεί περισσότερο για τις εκλογές παρά για πιθανό εθνικό κίνδυνο. Απόλυτο φιάσκο με τις μειώσεις τιμών σε 2.000 κωδικούς τροφίμων. Ανοχήρωτη χώρα, στρατιωτικό σώμα εξοπλίζει μεθοδικά η Άγκυρα στην Θράκη. Και εμπεγμός κλειστή για τρίτη συνεχή χρονιά η Παναγία Σουμελά στις 15 Αυγούστου. Ελεύθερος τύπος, crash test τιμών για 7 για διακοπές 7 ημερών. Έρευνα του ελεύθερου τύπου από 1.700 ευρώ ως 4.500 ευρώ το κόστος μιας οικογένειας με δύο παιδιά σε

Κλάδες, Δωδεκάνησα, Ιόνιο. Αντικειμενικές τιμές πώλησης και ενοικίασης, νέο σύστημα υπολογισμού αξιών μέσω του Μητρώου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Επέστρεψαν 6 στους 10 Έλληνες που έφυγαν λόγω κρίσης, μελέτη ΩΣΑ από το 2010 στο 2024, μετανάστευσαν 773.296 και επαναπατρίστηκαν 473.044. Ποιο είναι το προφίλ όσων γυρίζουν στην πατρίδα μας? Η κόντρα κελάιδισε ο ντόκο σε Ρώσους hackers. Ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού νόμιζε ότι μιλάει σε στενό συνεργάτη του Ζελένσκι. Εκλιμπαρούσε τους Ουκρανούς να μην στείλουν θαλάσσια drones, γιατί έχουμε σύντομα εκλογές. Σκηνές χάους στη Γαλλία λόγω καύσωνα, ουρές και μαλλιοτραβήγματα για ένα κλιματιστικό ή ανεμιστήρα. Οι αυστηροί κανόνες και οι κόφτες, τι πρέπει να γνωρίζουν για τις 72 δόσεις ενδιαφερόμενοι. Ο λόγος φουσκώνει το καλάθι της ΔΕΘ, από τις αυξήσεις της συντάξης χειρίας έως και τις ενισχύσεις για τα παιδιά, το πρώτο κύμα πριν το Σεπτέμβριο. Η δέσμευση Χρυσοχοΐδη για τη σύλληψη των δραστών στο μικροσκόπιο των αρχών, η εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Κυριάκος Μητσοτάκης, έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια. Ο ριζοσπάστης, 35η αντιπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι, 80 χρόνια Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας. Εμπνεόμαστε, διδασκόμαστε, συνεχίζουμε με το κουκουέ μπροστά και το λαό πρωταγωνιστή. Αύριο Κυριακή στη Φλόρινα, η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Μεγάλο πολιτικό άνοιγμα με νέο φυλάδιο του Κομμουνιστικού Κόμματος, με πιο δυνατό ΚΚΕ. Ο λαός μπορεί να κάνει ένα βήμα μπροστά για τις δικές του ανάγκες, κόντρα σε παλιές και νέες παγίδες, γράφει ο ριζοσπάστης. 60+ εφημερίδα όλων των συνταξιούχων, επιστρέφει η 13η σύνταξη, αλλά σε δύο δόσεις. Το Μαξίμου υπό το βάρος της πίεσης της 60+, του Κωσί αλλά και των δυσμενών κυλιόμενων δημοσκοπήσεων, κατανόησε ότι δεν θα χρεοκοπήσει η οικονομία από τους συνταξιούχους. Προφανώς ανακάλυψαν λεφτόδεντρα που καρποφόρησαν. Σύμφωνα με το σχέδιο, η μισή 13η σύνταξη θα δοθεί πριν τα Χριστούγεννα και η υπόλοιπη λίγο πριν το Πάσχα του 2027. Τα θαύματα του Μητσοτάκη, οι καταναλωτές αγοράζουν λιγότερα προϊόντα αλλά πληρώνουν περισσότερα σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Πάμε στις οικονομικές με την εφημερίδα Κεφάλαιο. Το δημογραφικό χτυπά ήδη το ασφαλιστικό. Η κυβέρνηση ενισχύει τον αποταμιευτικό πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της υπογεννητικότητας. Γεωπολιτική, η ερμαφρόδιτη στάση της Δύσης με την Τουρκία. Μετοχές, ελκυστικό παραμένει και το δεύτερο εξάμηνο το χρηματιστήριο. Είναι αυτεμπορική. Μπαλαντέρ, οι last minute κρατήσεις. Σεζόν, στο νήμα θα κριθούν φέτος οι επιδόσεις της τουριστικής αγοράς. Κρίσιμο ζήτημα, η Μέση Ανατολή. Το τελευταίο κατοστάρι του Ταμείου Ανάκαμψης, στόχο στο 100% των κονδυλίων. 250 χρόνια Ηνωμένες Πολιτείες από την ανεξαρτησία στην παντοδυναμία και ημερομηνίες σταθμοί στην ιστορία και την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πάμε στην εστία. Οι Ρώσοι εξευτέλισαν στο φως της ημέρας το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας. Φαρσέρα από τη Μόσχα απέσπασαν από το Θάνο Ντόκο την ομολογία ότι σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές και ότι νέο ουκρανικό ντρόουν θα μας δημιουργήσει πρόβλημα. Τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός παρέπεμψε τις κάλπες το 2027 και χαμήλωσε τους τόνους για τα μπότς των τεμπών. Ο δρόμος της αριστεράς, τα δώρα του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, απειλή για την ειρήνη στην περιοχή. Σύνοδος πολεμικής προετοιμασίας με αναβαθμισμένο το ρολό της Άγκυρας. Οι ελληνικές ελίτ δίνουν διαπιστευτήρια στις ΗΠΑ και την κυρία Γκιλφόιλ με το βλέμμα στις εκλογές. Ανάγκαια η ανάκτηση βαθμών εθνικής κυριαρχίας για μια διαφορετική πορεία της χώρας. Αφιέρωμα στο δρόμο της αριστεράς, απολιγνητοποίηση χωρίς επιστροφή. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης στο κυνήγι των δραστών μετά τη φωνική επίθεση, ενώ εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας και συνεχίζεται η νοσηλεία της Αφροδίτης Νέστορα. Ευρεία σύσκεψη Χρυσοχοίδη με την αντιτρομοκρατική στη Θεσσαλονίκη. Εντός του Ιουλίου η νομοθετική ρύθμιση τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας. Και κλείνουμε τη βόλτα στο περίπτερο με την αγκρέντα. Πληρωμές και με το παραπάνω, τα μπόνους στα μοναδιαία πριν των πραγματικών παραγωγών αποκτούν πλέον μόνιμο χαρακτήρα. Λύσεις για monitoring και ΚΑΕ κατάκ προωθεί η ΑΔΕ για να κλείσουν οι πληρωμές 2025.

Καλλιώτικη μέρα, μας είπε η Τάνια Τσανακλίδου. Εδώ 44 λεπτάκια μετά τις 9, γιατί έχουμε να δούμε πολλά και σημαντικά.

0: Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα που πέρασε ξημέρωσε με την εξαφάνιση, τη βύθιση μιας πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, στο κέντρο της Αθήνας. Όταν λέω την εξαφάνιση, την εξαφάνιση. Της χραπ, έφυγε. 7 οικογένειες που έχουν μείνει ξεσπιτωμένες και θα το δούμε αυτό το θέμα αναλυτικά αύριο. Και συνέχισε τα ξημερώματα της Τετάρτης με μια τριπλή επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, έξω από σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που κατέληξε να είναι φωνική, γιατί έτσι έχασε τη ζωή της στο σπίτι στην Οδό Γραβιάς 20 η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, η οποία αρχικά τραυματίστηκε σοβαρά από τη φωτιά, προκλήθηκε, είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτιο και λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα εγκάβματα και στα τραύματά της. Τραυματίστηκε και η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα και ο πατέρας της, ο οποίος έκανε έτσι και μια δήλωση χθες όταν βγήκε από το νοσοκομείο, ότι πριν από χρόνια, πριν από 5 χρόνια έχασα τη μικρή μου κόρη, τώρα έφυγε και η γυναίκα μου, μένω πια με την Αφροδίτη, την κόρη μου. Για την πολιτική αντιπαράθεση που είχε ξεσπάσει με αφορμή τις επιθέσεις αυτές θα τα πούμε σε λίγο, αφού πρώτα πάμε να δούμε τι λένε οι τελευταίες έρευνες, να συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο, αστυνομικό συντάκτη εδώ στα Παραπολιτικά, τον Σπύρο Δαρσινό. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τζούλη.
0: Πού βρισκόμαστε?
1: Και στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε έναν καλό δρόμο. Mm-hmm. Αυτά που προκύπτουν από τις έρευνες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, και το είδαμε κιόλας και στις οδόνες μας και χθες το απόγευμα, έχουμε μια φιγούρα πλέον να έχουμε στο μυαλό μας ως αντικείμενο της αναζήτησης. Ο ένας από τους τουλάχιστον τρεις, εγώ θα σας πω τέσσερις, οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων, έχει εντοπιστεί, έχει διαφανεί σε κάμερα ασφαλείας. Είναι, νομίζω ότι είδαμε όλοι τις κινήσεις του μέσω των βίντεο που έχουν διαρρεύσει στον τύπο. Και όλα θα πάρουν το δρόμο τους πολύ σύντομα. Αυτό που προκύπτει μέχρι στιγμής από τις έρευνες είναι ότι οι εικόνες που έχουν συλλέξει από το βιντεοληπτικό υλικό των καταστημάτων και των σπιτιών είναι πολύ χαρακτηριστικές. Μπορούν να δώσουν πολλά πράγματα στην αντιδρομοκρατική. Γι' αυτό σας λέω ότι μάλλον μιλάμε για 4 άτομα πλέον και όχι
0: για 3
1: που εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση. Έχουμε δεδομένα τη μία μηχανή με, με τους 2 αναβάτες, οι οποίοι είχαν στα χέρια τους ως πλάνο το βασικό σχέδιο, την υλοποίηση του σχεδίου που ήταν η τοποθέτηση των εφικτικών μηχανισμών και αμέσως η πυροδότησή τους και εν συνεχεία η διαφυγή τους προς τον επόμενο στόχο. Αυτό που λένε από την αντιδρομοκρατική είναι ότι το σχέδιο είναι σίγουρα οργανωμένο. Έχει γίνει προσπάθεια κατόπτυσης κατά τις προηγούμενες ημέρες πριν τις επιθέσεις. Εκεί, σε αυτό το σημείο, δεν γνωρίζω προσωπικά, να σας πω την αλήθεια, αν υπάρχει κάποια εικόνα η οποία να δείχνει ανθρώπους να περιφέρονται γύρω από τα σπίτια των πολιτευτών.
0: Όπως επίσης δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει έστω ένα πλάνο που να είναι χωρίς κράνος ή μάσκα κάποιος, έτσι.
1: Αυτό δεν έχει και πολύ σημασία, να ξέρεις, Τζούλη μου, γιατί είναι αντιδημοκρατική. Είναι πολλά τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής. Ειδικά ακόμα και οι φιγούρες, ακόμα και η κίνηση, η τοποθέτηση, η στάση του σώματος είναι πολύ χρήσιμα για τέτοιες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν πολύ προηγμένα μέσα σε σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους της ελληνικής αστυνομίας.
0: Εδώ, Σπύρο, ακριβώς για αυτό που λες τώρα. Απ' την άλλη, προκαλεί λίγο εντύπωση το ότι έχουν περάσει, ας πούμε, τόσες μέρες και τουλάχιστον δεν έχει ανακοινωθεί, εννοώ, κάτι παραπάνω, έτσι. Γιατί ξέρουμε και από άλλες περιπτώσεις ότι υπάρχουν γρήγορα αποτελέσματα όταν υπάρχουν πλάνα από τις κάμερες.
1: Το που έχει μεγάλη σημασία είναι επειδή έχουμε να κάνουμε μια ανθρωποκτονία πραγμάτων και όχι με μια τοποθέτηση
0: του
1: μηχανισμού η οποία έθραυσε έναν ιαλοπίνακα, ας πούμε, ή τον μαύρισε μια πόρτα στην μια είσοδο πολυκατοικίας. Εδώ θέλουμε να δέσουμε θέλει η αστυνομία, βασικά βεβαίως, και όλοι μας, είναι ευχή μας, είναι να δέσει το κατηγορητήριο. Δηλαδή να αποδειχθεί ότι πέραν ότι κάποιος πέρασε και τοποθέτησε ένα μηχανισμό, ότι υπάρχει και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προχωρήσει στην διαμόρφωση του ΟΑΕΜ, του Αυτοσχέδιου Κριτικού Μηχανισμού. Mm-hmm. Είναι κάποιος άλλος άνθρωπος που έχει δώσει την εντολή για να προχωρήσουν στην διαδικασία, ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη. Το προηγούμενο διάστημα είχαν παρατηρηθεί, τα προηγούμενα δύο χρόνια είχαν παρατηρηθεί επιθέσεις και σε πολύ σημαντικά πρόσωπα στον χώρο της δικαιοσύνης, οι οποίες είχαν διεταχθεί μέσα από τη φυλακή.
0: Ναι.
1: Επομένως, η αντιρρομοκρατική πρέπει να δέσει όχι μόνο τον φυσικό αυτούργο, το εισαγωγικό να δέσει, αλλά και αυτόν που έχει δώσει την εντολή ή τους κατηχητές. Γιατί αυτό που προκύπτει μέχρι στιγμής είναι ότι οι συγκεκριμένοι που τοποθέτησαν τους μηχανισμούς είναι τουλάχιστον μεταξύ 25 με 30. Δεν φαίνεται να είναι παλιές καραβάνες εντός εισαγωγικών τον αντεξουσιαστικό χώρο.
0: Αλλά εκεί υπήρχαν κάποιοι άλλοι που μπορεί να είχαν οργανώσει το σχέδιο.
1: Υπάρχουν και άλλοι που έχουν δώσει την εντολή. Για την οργάνωση νομίζω ότι έχουν παίξει ρόλο όλοι όσοι εμπλέκονται, διότι εκεί χρειάζεται να έχεις και σαφή εικόνα για το τι μπορεί να αντιμετωπίσει.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχει φύλαξη, ας πούμε, σε κάποιο κτίριο.
0: Σωστό. Περιμένοντας λοιπόν, Σπύρο, τώρα έχουμε και άλλη μια υπόθεση που είναι από το αστυνομικό. Γενικά έχουμε πολύ αστυνομικό ρεπορτάζ το τελευταίο τριήμερο, έτσι. Αυτό που μάθαμε χθες είναι ένα σκάνδαλο με τον ΕΟΠΗ, που θυμίζει πολύ σε πρακτική παρόμοια σκάνδαλα και σε άλλες περιπτώσεις, ενώ με αναγωγές σε άλλες περιπτώσεις. Έτσι. Δηλαδή το πώς χρησιμοποιούσαν, ας πούμε, τα άμκα που δεν είχαν άειλοι και πώς γινόταν η εκμετάλλευση. Αλλά μιλάμε για μια μεγάλη υπόθεση με μεγάλο κόστος για το δημόσιο.
1: Αυτό ακριβώς, Τζούλη. Και να σου πω ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο τμήμα, το τμήμα κοινωνικής ασφάλισης στην δίωξη οικονομικών εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος του ελληνικού FBI, που ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με τέτοιου είδους ζητήματα. Και έχω να σου πω ότι για αυτό το τμήμα είναι πραγματικά ρουτίνα τέτοιες υποθέσεις. Και όπως έχει διαπιστωθεί, όπως ίσως και εσύ να θυμάσαι, το τελευταίο διάστημα έχουν προκύψει πολλές τέτοιες υποθέσεις με τις λεγόμενες εικονικές συνταγογραφίες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, αυτή η ομάδα είναι αρκετά άτομα. Είναι 9 άτομα οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στην δικογραφία.
0: Με πολυετή δραστηριότητα.
1: 6 χρόνια, 6 ολόκληρα χρόνια. Έτσι. Απέσπασαν ουσιαστικά, προκάλεσαν μάλλον 405.000 ευρώ ζημιά στο δημόσιο, εκδίδοντας αυτές τις ψευδείς συνταγές. Δηλαδή, μιλάμε για 5.500 συνταγές, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε τέτοια προγράμματα και σε τέτοιες διαδικασίες, όπως γιατροί, φαρμακοποιοί. Ένας εξ αυτών είναι μάλιστα ψυχίατρος. Υπάρχει μια οικογενειακή γιατρός η οποία δουλεύει και σε δημόσια νοσοκομεία. Υπάρχουν φαρμακοποιοί. Αυτοί είναι που, και μάλιστα ένας από αυτούς ο φαρμακοποιός είναι και που ήταν υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στον Πειραιά το 2023. Και μάλιστα με πάρα πολλά, με αρκετά φαρμακεία. Δεν είχε μόνο ένα κατάστημα. Οι συγκεκριμένοι λοιπόν προχωρούσαν στην γνωστή αυτή διαδικασία. Αφού δούλευαν από το 2020, τουλάχιστον μέχρι τον περασμένο Απρίλιο, και εντόπισαν άμκα ασφαλισμένων οι οποίοι δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση. Και με αυτόν τον τρόπο, όταν έφτιαχναν τις παράνομες συνταγές ή τις συνταγές που δεν θα υλοποιούσαν ποτέ στην πραγματικότητα, οι πολίτες οι οποίοι είχαν αυτό το άμκα δεν έλαβαν ποτέ αυτό το SMS ή το email που στέλνανε.
0: Γιατί το λάμβαναν, προλάβαιναν να το πάρουν αυτοί που ήταν οι επιτίδιοι, τέλος πάντων.
1: Αυτό ακριβώς. Για να κάνεις μια τέτοια ενέργεια πρέπει να έχεις και ξεκάθαρη εικόνα για το
0: τι
1: γίνεται και πώς λειτουργεί το σύστημα. Έτσι, δεν μπορεί να το κάνεις εσύ και εγώ.
0: Μάλιστα. Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνολική ενημέρωση. Σπύρος Δαρσινός, ο συνάδελφός μας, αστυνομικός συντάκτης στα παραπολιτικά. Πολύ βαρύ αστυνομικό ρεπορτάζ το τελευταίο διάστημα. Εγώ θα σας πάω πάλι στο πολιτικό τώρα, γιατί βλέπουμε τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ on camera περίπου. Πριν από λίγα λεπτά και ο Γιώργος Καραμέρος, μετά τον Κώστα Ζαχαριάδη, ανακοίνωσε την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και από το κόμμα, και από τη βουλευτική του έδρα δηλαδή, και από το κόμμα. Από την αρχή λέει υποστήριξα ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια συγκρότηση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Θα παραμείνω ως ενεργός πολίτης, απλός στρατιώτης, στην αναγκαία νικηφόρα προοδευτικής συμπαράταξης σοσιαλδημοκρατίας, της αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας που με αφορά ως έκφραση και εκπροσώπηση, λέει. Ήθελα να σας πω κι άλλα, θα σας τα πω μετά. Όμως πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με τον τηλέμαχο Σαντορινέο και μετά επιστρέφουμε εδώ και μάλιστα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Το Στέλιο Κούλογλου, που ήταν ο δεύτερος ευρωβουλευτής, όπως αποκαλύφθηκε, που έπεσε θύμα υποκλοπής από άλλο σύστημα, το Πεγκάσους, ενώ ήταν ευρωβουλευτής.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Διαβάστε στην απογευματινή, στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση μετά την δολοφονία της Θάγιας Νέστορα. Ο Κυρανάκης ξεκαθαρίζει. Θα κινηθούμε νομικά κατά χρηστών του διαδικτύου που απειλούν ή υποκινούν βία. Άρχισε η ρύθμιση με τις 72 δόσεις. Ποιου θα αφορά, οι διαδικασίες και οι στόχοι. Ντου τις ΑΔΕ σε γάμους και βαφτίσια. Θα έχει πρόσβαση στην ψηφιακή λίστα καλεσμένων. Στο στόχαστρο οι αδήλωτες εισπράξεις από τις δεξιώσεις. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
7: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
8: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
9: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Ελεύθεροι επαγγελματίες, ο Κύβος Ερίφθη, καταργούνται τα τεκμήρια. Σε δύο δόσεις η πρωτοβουλία που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Το σχέδιο ελάφρυνσης που επεξεργάζεται η κυβέρνηση προβλέπει κούρεμα το 2027 και ολοκληρωτική κατάργηση το 2028. Το πακέτο μέτρων θα περιλαμβάνει επίσης διεύρυνση εκπτώσεων, νέες απαλλαγές και αναθεώρηση επιβαρύνσεων. Τι θα γίνει με τη φορολογική κλίμακα και τους συντελεστές? Στα ίχνη των τρομοκρατών, ανθρωποκυνηγητό στη Θεσσαλονίκη από την ελληνική αστυνομία. Σφίγγει ο κλειός γύρω από τους δολοφόνους της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Παύλος Μαρινάκης στα παραπολιτικά. Να πέσουν οι μάσκες. Προσμονιμοποίηση συμβασιούχων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ανοίγει ο δρόμος μέσω του νέου κώδικα. Πώς θα γίνει και ποιες κατηγορίες εργαζομένων αφορά. Τα παράθυρα στα άρθρα και το προβάδισμα στους παιδικούς σταθμούς. ΝΑΤΟ, ώρα 0. Στην Άγκυρα κρίνεται η συμμαχία. Ποια νέα γεωπολιτικά δεδομένα δημιουργούνται. Οι στόχοι της Αθήνας. Νόαμ Κάτς. Οι σχέσεις του Ισραήλ με την Ελλάδα είναι ισχυρές. Πολιτικός καφές στις κάλπες. Το δίλημα είναι Κυριάκος Μητσοτάκης ή Αλέξης Τσίπρας. Από την Ελλάς, στο τραπέζι η κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Νέο κόμμα. Ποια ημερομηνία έχει?
10: 2000 FM.
11: Όμως έτσι δεν γίνεται.
12: Τι σου κλαίνε αυτή?
11: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
12: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
11: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
13: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
14: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
15: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας. Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
16: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
15: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
16: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
15: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
16: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
15: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
16: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
15: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
16: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
17: Παρακαλώ.
18: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
19: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
18: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
20: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
21: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
22: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
21: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
22: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
21: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
22: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
21: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
22: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
21: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
22: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
21: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
23: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
24: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
23: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
24: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
23: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
24: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
23: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273 0-62562 και 62563.
24: Πανουράκης.
0: να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
1: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
2: Τι βλέπω, εργασίες και υπουργείς.
3: Ενεργειακή αναβάθμιση με Αντλίας θερμότητα σε κοντάν.
2: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
3: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε Αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
2: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
17: Αντλίας θερμότητα. Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
25: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
26: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
25: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
26: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
27: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
28: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Τόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
29: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
30: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
31: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
30: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
31: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
30: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
31: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
30: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
32: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
33: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
32: Έχω
33: μετά θα πάνε
32: εξτασιαστεί.
33: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
32: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
32: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
32: Τι λέρεθι.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Σχεδιάζεις διακοπές, εμείς τις προσφορές. Pils ή παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος ή χρυσά αυγά, μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου, 10,95. Γύρος εν Ελλάδη, 4,40. Γάλα με βγάλ, 1,19. Δένα, 8,75. Αροξόλ, 3,90. Φέρι, 2,78. Πάμε μπαζάρ!
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Όταν είμαστε στην Μπέγκα που κοιτάει το Πέγκασος, έξω και το όνομα, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι την ίδια ώρα με έχουν χακάρει με το Πέγκασος. Και το ανακαλύπτω τώρα σχεδόν τυχαία, 2 χρόνια αργότερα, όταν με τον δικηγόρο μου τον Ζακ Κεσέ στείλαμε. Περισσότερο γιατί με τη συλλογική ποτέ δεν ξέρεις, για ανάλυση τα δεδομένα του κινητού μου στο περίφημο Citizens Lab, το εργαστήριο που κάνει αυτή τη δουλειά στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο στο Καναδά.
2: Ναι.
1: Άρα, ναι, με μία έννοια θα έπρεπε ίσως εκείνη την εποχή να το είχα κάνει, αλλά σας λέω και πάλι ήταν αδιανόητο αυτό που έγινε, γιατί αν το είχα καταλάβει τότε ή είχα κάνει τότε το τεστ, θα γινόταν φοβερό θέμα. Δηλαδή η NSO, αυτή η εταιρεία η οποία παράγει αυτό το παράνομο κακό λογισμικό, θα είχε βρεθεί σε ακόμα δυσκολότερη θέση από ό,τι είχε βρεθεί τον τελευταίο καιρό και κάνει μάλιστα μια προσπάθεια να αλλάξει την εικόνα της, γιατί βεβαίως το πρόγραμμα αυτό το οποίο χρησιμοποιήθηκε εναντίον μου για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το ξέρουμε, χρησιμοποιήθηκε και εναντίον του περιβάλλοντος του δημοσιογράφου Κασόγκη, του Σαουδάρου δημοσιογράφου, ο οποίος δολοφονήθηκε και τον έκοψαν σε κομματάκια, οι Σαουδάραβες πράκτορες, μέσα στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη. Όλες τις κινήσεις του Κασόγκη τις είχαν καταγράψει, υποκλέψει πριν το δολοφονήσουν και τις αραβογιαστικές του.
2: Από την NSO λέτε πάλι, έτσι?
1: Από την NSO. Και από τότε η NSO, αλλά και από μια σειρά από άλλες υποθέσεις τις οποίες χρησιμοποιήθηκε για τις συλλήψεις, βασανισμούς και τα λοιπά αντιφρονούντων σε διάφορες χώρες, είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Καταλαβαίνετε, αν τότε είχε βγει και αυτό το περιστατικό, θα ήταν σε ακόμα δυσκολότερο. Βεβαίως και τώρα που βγήκε, άσχημα, γιατί κάνει μια rebranding τώρα, μια προσπάθεια καλοπισμού δηλαδή, και επανεκκίνησης της πολύ κακής εικόνας που είχε η NSO. Μάλιστα αλλάξαν και επικεφαλής και βάλανε έναν συνεργάτη του Τραμπ για να αλλάξουν γενικότερα την εικόνα και έχουν γίνει και στο blacklist στις Ηνωμένες Πολιτείες για αυτήν την υπόθεση Κασόγκη και άλλες υποθέσεις που μπορώ να σας πω, αλλά δεν έχει σημασία τόσο. Βρώμικες υποθέσεις, και τώρα όμως εγώ τουλάχιστον δεν θα αφήσω έτσι την NSO, γιατί είναι να παρεμβαίνει στην ιδιωτική μας ζωή, γιατί αυτό ξέρετε είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Είναι πάρα πολύ δυσάρεστο.
2: Βεβαίως. Είναι και επικίνδυνο, πέρα από όλα τα άλλα.
1: Είναι επικίνδυνο και είναι και δυσάρεστο να σε ειδητοποιείς. Τώρα έχουμε υπουργούς εδώ της κυβέρνησης, τον κύριο Γεωργιάδη, που λέει δεν με νοιάζει να μου παρακολουθούνται. Αυτά είναι απίστευτες ιστορίες που έλλειψη και δείχνουν έλλειψη στην αίσθηση και ενδεχομένως και γενικά έλλειψη. Γιατί αισθάνεσαι ότι όλα τα προσωπικά σου δεδομένα, οι φωτογραφίες, οι στιγμές, οι καλές στιγμές, οι θλιβερές στιγμές, ακόμα και με συγγενικά σου πρόσωπα και τα λοιπά, τα έχει πάρει ένας χαφιές. Τα έχουν πάρει χαφιέδες. Αυτό είναι. Δηλαδή τι, δεν καταλαβαίνω. Και επομένως εγώ τουλάχιστον θα πάω την NSO στα δικαστήρια διαδόθηκε και θα σας κάνω και αγωγή και μήνυση. Θα πάμε μαζί με τον Ζακ Κεσέ, τον δικηγόρο μου, και θα κάνουμε τις απαραίτητες κινήσεις στο ερχόμενο διάστημα, αλλά δεν θα τους αφήσουμε έτσι.
2: Και
1: γιατί
2: είναι...
1: αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή.
2: Η NSO έχει σχέση με την εταιρεία που προμήθευε το Predator ή όχι, είναι δύο διαφορετικές τελείως εταιρείες? Τη γνωρίζετε δηλαδή μέσα?
1: Όχι, δεν είναι και τόσο διαφορετική. Δηλαδή, θέλω να πω, το Predator, η Intellexa, η εταιρεία του κυρίου Dillian, που καταδικάστηκε στην Ελλάδα σε 126 χρόνια κτλ. Για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Είναι αυτός που λέει ότι αν καταδικαστεί θα ο Μητσοτάκης θα πέσει όπως τον Νίξον. Mm-hmm. Αυτός είναι ο Dillian. Λοιπόν, ο Dillian ήταν πρώτα στην NSO. Η NSO έκανε κάτι μεγάλες εμπορικές συμφωνίες, γιατί βγάζουν και πάρα πολλά χρήματα κατασκοπεύοντας αυτούς ανθρώπους. Και με τα χρήματα αυτά, ή μέρος των χρημάτων, εν πάση περιπτώσει, ο Dillian έφτιαξε την Intellexa. Και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο, εγώ δεν αποκλείω ότι στην περίπτωση τη δική μου υπήρξαν χάρες μεταξύ εταιριών, δηλαδή και μεταξύ μυστικών υπηρεσιών και πρακτόρων. Δηλαδή, σε παρακαλώ, διάθεσε αυτό τι ετοιμάζει, τι θέλουν να κάνουν με την Ελλάδα και εμείς θα σου κάνουμε την άλλη χάρη όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.
2: Ναι. Και δεν ξέρουμε και τι διαστάσεις έχει αυτή η ιστορία, κύριε Κουλογλου, γιατί ήδη ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα μαθαίνουμε ότι και εσείς πέσατε θύμα υποκλοπών, ενώ ήσασταν ευρωβουλευτής και μάλιστα όταν συμμετείχατε σε μια κρίσιμη εξεταστική επιτροπή για το θέμα αυτό ακριβώς. Δεν ξέρουμε πόσοι ήταν άραγε αυτοί που παρακολουθήθηκαν.
1: Κοιτάξτε, μετά την. Εμένα το τεστ έγινε το Μάιο.
2: Ναι.
1: Και το κρατήσαμε μυστικό, γιατί έγιναν και παραπέρα εξέταση του κινητού τηλεφώνου και δεν έγινε μόνο του δικού μου, αλλά έγινε και άλλων μελών ή των βασικών ενεργών μελών της ΠΕΓΑ, αυτής της Επιτροπής. Ήτανε καθαρά. Αν αποδειχθεί ότι όλα είναι καθαρά, πάρα πει ότι γιατί μόνο εμένα.
2: Ναι.
1: Η απάντηση είναι γιατί κάποιος ήθελε, ενδιαφερόταν να δει τι προτείνω εγώ για την Ελλάδα, γιατί βασικά ήμουνα αρμόδιος για την Ελλάδα, ας πούμε, από την πλευρά των ερευνητών. Και επίσης στην πρώτη περίοδο, δηλαδή στην πρώτη επίθεση, όταν σχεδιάζουμε το ταξίδι σε διάφορες χώρες, ταξίδια, αποστολές σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, και στη δεύτερη περίπτωση τι προτείνω και τι σχεδιάζουμε να αποφασίσουμε ως Επιτροπή για το ελληνικό θέμα, γιατί η δεύτερη επίθεση γίνεται τη στιγμή που ετοιμάζουμε το τελικό πόρισμα για την υπόθεση.
2: Και είχατε και μια συνάντηση με τον Θανάση Κουκάκη εκείνη την περίοδο, που ήταν το πρώτο θύμα, το πρώτο γνωστό θύμα υποκλοπής από το Predator στην Ελλάδα.
1: Και στις δύο. Στην ημέρα της επίθεσης την πρώτη, τον Οκτώβριο του 2022, με επισκέπτεται, είχα κάνει μια επέμβαση στο πόδι μου στο νοσοκομείο και με επισκέπτεται στο νοσοκομείο. Και στη δεύτερη περίπτωση σχεδιάζουμε εκείνες τις μέρες να βρεθούμε, διότι εγώ ως μέλος της Επιτροπής συνεργαζόμουν με τον Θανάση, τον είχα καλέσει και στις Βρυξέλλες να καταθέσει και τα λοιπά. Έχουμε στερήσει τις δύο λοιπόν μέρες, κατά διαβολική σύμπτωση είναι οι μέρες που γίνεται η επιμόλυνση. Άρα και εδώ έχουμε ένα θέμα. Δεν είναι, δηλαδή, είναι προφανές ότι υπάρχει ελληνικός δάχτυλος κατά τη δική μου αντίληψη, αλλά φυσικά επειδή είμαστε δημοσιογράφοι και πρέπει να στηριζόμαστε σε δεδομένα, δεν μπορώ να το βεβαιώσω.
2: Απλώς μέχρι να αποδειχθεί ή όχι.
1: Διάφορες υποθέσεις. Αλλά σε τέτοιες ιστορίες αστυνομικού χαρακτήρα πρέπει να κάνεις και διάφορες υποθέσεις εργασίας για να βρεις την αλήθεια.
2: Είπατε ότι θα κινηθείτε νομικά και με αγωγή και με μήνυση. Έχετε κάποιο σχόλιο από επίσημα χείλη, είτε αυτά είναι από την κυβέρνηση ότι θα είμαστε και εμείς αρρωγοί, ας πούμε, σε αυτή τη διερεύνηση, είτε από την Κομισιόν, είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο?
1: Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει αντίδραση από ευρωβουλευτές, και ο Κώστας Αρβανίτης, αλλά και άλλοι ευρωβουλευτές οι οποίοι ήταν και μέλη της Επιτροπής εκείνης, αλλά και νεότεροι ευρωβουλευτές, οι οποίοι σχεδιάζουν να παραφέρουν την υπόθεση. Μάλιστα,
2: ο κ. Αρβανίτης ζήτησε να ξαναγίνουν και συνεδρία στη ΣΠΕΓΑ, έτσι, με τα νέα δεδομένα τώρα.
1: Να επανασταθεί η ΠΕΓΑ και επίσης θα γίνει συζήτηση τη Δευτέρα που υπάρχει ολομέλεια, ξεκινάει η ολομέλεια. Θα προσπαθήσουν να βάλουν το θέμα ή στην ημερήσια διάταξη σε μια επόμενη ενδεχομένως συνεδρία, δεν ξέρω. Αλλά ναι, ανακοινείται το θέμα και εδώ στην Ελλάδα υπήρχε μεγάλη αντίδραση και από τα περισσότερα πολιτικά κόμματα. Και περιμένω να δω τη Δευτέρα τι θα μας πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Μάλιστα. Πάντως, μιλήσατε στην αρχή ξεκινώντας για πολύ μεγάλη θρασίτητα. Αυτό το λέτε γιατί έγινε όταν ήσασταν μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνούσε το θέμα αυτό ακριβώς ή για ποιο λόγο?
1: Ναι, ιδιαίτερη θρασίτητα. Καλά, θρασίες είναι έτσι κι αλλιώς και αδίστακτη. Αλλά βάσει δώσει το να είσαι μέλος της ΠΕΓΑ που παίρνει το όνομά της από το λογισμικό το κακόβουλο Πέγκασος, και να σε παρακολουθεί το Πέγκασος, απαιτεί απίθμινη τρασίτητα, δεδομένου, σας λέω, ότι αν το είχα κάνει τότε τεστ και είχε βγει από τότε θετικό, γιατί είχε τότε υπάρξει αντικείμενο επίδεσης ήδη, θα είχε αλλάξει όλη η εικόνα. Θα συνεδριάζαμε, θα καταδικάζαμε την NSO ακόμα.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορούσε να πάει το μυαλό κανενός τότε. Για το Predator ήμουν σίγουρος, γιατί το Predator προσπαθούσαν να ζήσουν τα ίχνη στην Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Και δεν θα μπορούσαν να το κάνουν. Αλλά τώρα και για το Πέγκασος, γιατί ξέρετε το Πέγκασος είχε δράσει σε διάφορες χώρες και εμείς πηγαίναμε σε αυτές τις χώρες, μιλάγαμε με αρμόδιους, με τα θύματα, με τις κυβερνήσεις κτλ. Οπότε ήταν δύσκολο να σκεφτεί κανένας ότι σε παρακολουθούν.
2: Ναι, ναι. Είπατε, κύριε Κούλογλου, ότι είναι προφανές ότι υπάρχει ελληνικός δάκτυλος. Ότι είναι η αίσθησή σας, τέλος πάντων, οι ενδείξεις μέχρι στιγμής.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πιστεύετε ότι.
1: Είναι απολύτως προφανές ότι επρόκειτο η παρακολούθηση έγινε για τις υποκλοπές. Λόγω της συμμετοχής μου στο ΠΕΓΑ. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι, υποθέτω ότι υπάρχει ελληνικός δάκτυλος. Δεν έχω όμως τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, αλλά δεν θα μείνω ήσυχος.
2: Υπονοείτε δηλαδή ότι μπορεί να έχει εμπλοκή και η ελληνική κυβέρνηση σε αυτήν την ιστορία?
1: Το εργαστήριο λέει ότι μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο.
2: Μάλιστα.
1: Το ίδιο λέω και εγώ. Μπορώ όμως να πω ότι είμαι σχεδόν βέβαιος ότι κάποιος ήθελε να μάθει τι ετοιμάζουμε για την Ελλάδα. Τώρα, ποιος είναι αυτός ο κάποιος, δεν μπορώ να πω ότι είναι η ελληνική κυβέρνηση. Μπορώ να σου πω ότι η ελληνική κυβέρνηση αγόρασε το Predator και το χρησιμοποίησε εναντίον φίλων και εχθρών, αλλά και αυτό είναι βέβαιο πλέον. Μας το έχει πει ο Ντίλιαν και έχουμε όλα τα στοιχεία από τη δίκη κτλ. Αλλά δεν μπορώ να πω τώρα ότι με τη δική μου την περίπτωση ήταν σίγουρα κάποιος από την κυβέρνηση δεν το αποκλείω όμως καθόλου.
2: Μάλιστα. Ένα τελευταίο. Όλο αυτό το θέμα, όλη αυτή η υπόθεση, σύμφωνα και με το Citizen Lab, είναι πολύ σοβαρή για την ασφάλεια συνολικά των ευρωπαϊκών θεσμών. Δηλαδή, όταν παρακολουθούν οι ευρωβουλευτές την ώρα που διερευνούν μια κρίσιμη υπόθεση, όλο αυτό θέτει ένα αμφιβόλο την ασφάλεια στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
1: Κοιτάξτε, η προπαγάνδα, και μάλιστα την έχω ακούσει και από τον κύριο Γεωργιάδη, και τι με ενδιαφέρει. Ας με παρακολουθούν. Δεν είναι έτσι. Οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν ότι μπορεί ο απλός πολίτης να μην πέσει ποτέ θύμα υποκλοπής, αλλά δεν λειτουργεί καλά η δικαιοσύνη, η δημοκρατία και η πολέμηση της διαφθοράς. Mm-hmm. Έχουμε περιπτώσει στην Ελλάδα δικαστών οι οποίοι ερευνούσαν μια υπόθεση διαφθοράς, τους χακάρανε και στείλαν την υπόθεση στο αρχείο, προφανώς γιατί κάτι είχαν εναντίον τους βρει και τους εκβιάσανε.
2: Mm-hmm.
1: Εκεί τους απειλούσαν. Mm-hmm. Και φοβήθηκαν. Επομένως, μια υπόθεση διαφθοράς δεν προχώρησε και δεν παραπέφθηκε στη δικαιοσύνη.
2: Μάλιστα. Και πολλές αντίστοιχες, τέλος πάντων, με αναγωγές υποθέσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κούλογλου, για την συζήτηση αυτή. Περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη της υπόθεσης. Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, ξεθάβουν τα τσεκούρια του εμφυλίου. Ρητορική μίσους και πόλωσης από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στο Μαξίμου επιβραβεύουν το διχαστικό λόγο του Κυρανάκη και βγάζουν τα προεκλογικά όπλα από το θικάρι για τη συσπήρωση της δεξιάς παράταξης. Συναγερμός στην κυβέρνηση για το μυστικό δείπνο του Σαμαρά με γαλάζιους βουλευτές. Η προγραμματική αντεπίθεση και τα καμπανάκια για δημοσκοπήσεις και διεύρυνση. Οι πυλώνες του σχεδίου της Χαριλάου Τρικού. 2000...

0: Πάλι τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.

πολλά και σημαντικά μας είπε λοιπόν ο πρώην Ευρωβουλευτής, ο δημοσιογράφος Στέλιος Κούλογλου, που όπως αποκαλύφθηκε όταν ήταν μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής Πέγκα, που είχε πάρει το όνομά της από το λογισμικό Πεγκάσους και διερευνούσε ακριβώς το τι έκανε το Πεγκάσους και παρόμοια λογισμικά, παρακολουθώντας αξιωματούχους και πολίτες, τότε έπεσε θύμα ο ίδιος υποκλοπής από το Πεγκάσους, το οποίο όπως λέει έχει εκλεκτική συγγένεια με την Ιντελέξα. Είναι της NSO το Πεγκάσους. Η NSO έχει εκλεκτική συγγένεια με την Ιντελέξα του Ταλ Ντίλιαν, που είχε το Predator, που παρακολουθούσε τους εδώ αξιωματούχους, και τον Νίκο Ανδρουλάκη όταν ήταν ευρωβουλευτής. Γιατί λέει ο κύριος Ντίλιαν ήταν ο επικεφαλής της NSO στην αρχή, και μετά με τις εμπορικές συναλλαγές που έκανε η NSO και τα χρήματα που έβγαλε από εκεί, έφτιαξε την Ιντελέξα. Και μπορεί, λέει, η δικιά μου η παρακολούθηση να ήταν κάτι σαν χάρη. Δηλαδή, μου παρακολουθείς λίγο αυτόν, ας πούμε, που θέλω, σε παρακαλώ. Πιστεύει ότι είναι προφανές ότι υπάρχει ελληνικός δάκτυλος στην υπόθεση. Είπε ότι δεν μπορώ να το αποδείξω αυτή τη στιγμή, αλλά πιστεύω ότι είναι προφανές ότι υπάρχει ελληνικός δάκτυλος. Σίγουρα, είπε, υπήρξε ελληνικό ενδιαφέρον για να γίνει. Τώρα από ποιον και πώς θα το διερευνήσω, είπε, δεν θα το αφήσω. Και εδώ έρχεται το μήνυμα του Θύμιου. Καλημέρα, Θύμιο μου. Λέει, κύριε Κούλογλου, εσείς ο ίδιος έχετε το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ με τη δολοφονία του Άλντο Μόρο, που η ίδια η Ιταλική εισαγγελία, ο ίδιος ο Τζούλιο Αντριώτη, παραδέχθηκαν ότι όλη η τρομοκρατία στην Ευρώπη είναι αποτέλεσμα της δολοπλοκίας του ΝΑΤΟ και της CIA. Δεν τα λέω εγώ, ούτε εσείς, αλλά η ίδια η Ιταλική Δημοκρατία.

γίνονται πραγματάκια γενικά, διότι σε άλλο σκάνδαλο, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είχαμε δικαστική απόφαση χθες, που έκρινε ομόφωνα ενόχους τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και υποψήφιο ευρωβουλευτή στο παρελθόν με τη Νέα Δημοκρατία και την πρώην διευθύντρια του ΟΠΕΚΕΠΕ, την Αθανασία Ρέπα. Αναβαθμίστηκε μάλιστα η κατηγορία για την υπεξαγωγή εγγράφου από πλημέλημα σε κακούργημα. Τι αφορά αυτή η υπεξαγωγή εγγράφου? Το ότι ο κύριος Μελάς και η κυρία Ρέπα κατηγορούνται ότι κράτησαν στο σιρτάρι, δεν διαβίβασαν δηλαδή στην εισαγγελία, το πόρισμα της Παρασκευής στη Χεροπούλου που έλεγε, αναφερόταν σε 99 ύποπτα αφημί, από τα οποία, όπως αποδείχθηκε αργότερα, τα 41 λάμβαναν επιδοτήσεις με πλαστές δηλώσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Φέθηκαν ελεύθεροι μέχρι το εφετείο.

σε ένα θέμα που αφορά ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη η κατάσταση υγείας του Αριστοτέλη Χατζή, που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο, από το Γενικό Κρατικό Γεώργιος Γεννηματάς, όταν επιδεινώθηκε η κατάστασή του, μετά από 140 ημέρες απεργίας πείνας για την διατήρηση της κοινότητας των προσφυγικών στην Αλεξάνδρας. Υπάρχει επίγουσα έκκληση για αιμοδοσία υπέρ του Αριστοτέλη Χατζή, γιατί έχει άμεση ανάγκη για μεταγγίσεις αιμοπεταλίων. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να προσφέρουν αίμα Δευτέρα έως Σάββατο 8.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι στο τμήμα αιμοδοσίας του Ευαγγελισμού ή σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοδοσίας της χώρας, λέγοντας ότι είναι για τον Αριστοτέλη Χατζή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, μονάδα εντατικής θεραπείας.

και πάρα πολλά όσα ακολούθησαν στην πολιτική αντιπαράθεση μετά από την επίθεση με γκαζάκια που αποδείχθηκε φωνική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, σε κάθε περίπτωση καταδικαστέα και καταδικάστηκε και από όλες τις πλευρές, που κόστισε τη ζωή μιας γυναίκας. Η κυβέρνηση κατηγορεί, με ορισμένα στελέχη της να κατηγορούν ανοιχτά δυνάμεις της αριστεράς για ότι έχουν επιδείξει ανοχή στη βία. Στοχοποίησαν τον Αλέξη Τσίπρα ο κύριος και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, λέγοντας ότι παλαιότερα είχε κάνει μια δήλωση για τις Μολότοφ ότι μπορεί να είναι κακές ανάλογα από την πλευρά που βρίσκεσαι όταν πέφτουν οι Μολότοφ. Έβγαλε μια ανακοίνωση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ότι αντικρούοντας βέβαια όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση κατηγορεί συνολικά τον Πρωθυπουργό και τα στελέχη του, όπως τον κύριο Κυρανάκη, ας πούμε, τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ότι θέλουν να πολλώσουν το κλίμα, εργαλειοποιούν την επίθεση στη Θεσσαλονίκη και καλλιεργούν εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Που λέμε εμφυλιοπολεμικό κλίμα, να πούμε, επειδή ο κύριος Κυρανάκης πολλές φορές έχει χαρακτηρίσει εμφυλιοπολεμικής έμπνευσης το όνομα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, ότι ο Ελλάς έδρασε στην εθνική αντίσταση και στην κατοχή και είχε μάλιστα ηρωική δράση. Είχε συνεργαστεί σε κάποιες περιπτώσεις και με άλλες οργανώσεις τέτοιες στρατιωτικές κατά τη διάρκεια της κατοχής, και εμφύλιος πόλεμος έγινε αργότερα. Και εκεί ήταν ο Δημοκρατικός Στρατός. Αλλά υπάρχουν εξελίξεις συνολικά στο πολιτικό σκηνικό. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις. Αυτή η τελευταία ήταν της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα, που έδειξε ενισχυμένη τη Νέα Δημοκρατία, ενισχυμένη και την Ελλάς. Αυτό είναι προφανώς το νέο δίδυμο, τώρα το νέο δίπολο που διαμορφώνεται σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη 27, και επέμεινε ότι θέλει να διεκδικήσει την αυτοδυναμία, γιατί δεν βλέπει, λέει, λύση συνεργασίας. Ταυτόχρονα ήρθε στη δημοσιότητα ένα δείπνο τριών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά, που αναμένεται το επόμενο διάστημα να ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος. Χθες αποχώρησε ο Κώστας Ζαχαριάδης από το ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα, είπαμε, αποχώρησε ο Γιώργος Καραμέρος από το ΣΥΡΙΖΑ. Συμβαίνουν πολλά και διάφορα.

0: 45 λεπτάκια μετά τις 10. Πάμε εδώ να βάλουμε όλα τα παράνομα λογισμικά, μπας και βρούνε τους 2.000 κωδικούς προϊόντων στα οποία έχουν μειωθεί οι τιμές. Στέλνατε και εσείς μηνύματα πριν. Τι γίνεται με τις καβουροδαγκάνες, παιδιά, μειώθηκε ή δεν μειώθηκε η τιμή ή όχι. Να σας πω ότι μιλάμε για 2.000, δηλαδή το Υπουργείο Ανάπτυξης μιλάει για 2.000 κωδικούς προϊόντων που έχουν μειωθεί από τον Απρίλιο μέχρι τις 25-26 Ιουνίου. Εμείς ψάχνοντας είπαμε ότι δεν τους έχουμε βρει, γι' αυτό και απευθυνθήκαμε στον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, πολύ γνωστό πρόεδρο της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών. Είναι στον αρμόδιο τομέα της ΓΕΣΕ. Να δούμε κατά πόσο γνωρίζει εκείνος τι γίνεται με τους κωδικούς αυτούς, γιατί και από την αρμόδια αρχή που περιμέναμε μας είπε ότι δεν μπορεί να τα δώσει, γιατί είναι, λέει, απόρριτο. Μάλιστα. Κύριε Ραυτόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Τσίγκα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή. Επτασφράγει στο μυστικό αυτή οι 2.000 κωδικοί. Τι θα γίνει με αυτό?
1: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Μας είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι έχουν μειωθεί σε 2.000 κωδικούς προϊόντων οι τιμές σε ποσοστό 6% από την 1η Απριλίου έως και τις 24 Ιουνίου που διήρκησε. 30 Ιουνίου διήρκησε το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους.
0: Ναι.
1: Εμείς αυτό το οποίο έχουμε δει σε αυτό το μισοδιάστημα είναι μείωση στο περιεχόμενο τόσο σε καφέδες όσο σε γαλακτοκομικά, τυροκομικά, σε βάρος δηλαδή. Έχουμε δει μεγάλες αυξήσεις όπως σε κρέατα, σε τυροκομικά, σε γαλακτοκομικά, σε καφέδες πάρα πολλούς, σε όλα τα προϊόντα. Τώρα, εκείνο το οποίο είπαμε είναι όπως, και το έχουμε δει από την πρώτη στιγμή, κυρία Τζίκα, είναι όπως έδωσαν τους χίλιους κωδικούς την προηγούμενη συμφωνία κυρίων, τα οποία αφορούσαν τα προϊόντα αυτά τα οποία είπατε, και να συμπληρώσω εγώ ξαραχνιάσπρες, ποντικοπαγίδες, καθαριτοπαγίδες, κοκαλάκια για τα μαλλιά, τσιντιδάκια για τα μάτια, ψεύτικες
0: ζαφαρίες. Ρωτάνε, αλλά ρωτάνε για τις καβροδαγκάνες οι ακροατές μας κυρίως, έτσι.
1: Ακριβώς. Και οι καβροδαγκάνες οι οποίες αυξήθηκαν. Εδώ τώρα λοιπόν αυτό που βλέπουμε είναι να λένε ότι είναι 2.000 προϊόντα και σε μία, όταν ζητάμε να δώσουμε τους κωδικούς προϊόντων, όταν ζητάμε να μας δώσουν τους κωδικούς, λέει αυτό δεν γίνεται γιατί απαγορεύεται, είναι αθέμητος ανταγωνισμός κτλ. Γιατί οι κωδικοί που δώσανε πριν δεν ήταν αθέμητος ανταγωνισμός.
0: Ναι.
1: Γιατί αν δούμε δηλαδή ποιοι είναι οι κωδικοί, τι είναι αυτό που τους προβληματίζει. Ότι εμείς θα πούμε ότι αυτά τα κωδικοί που δώσατε έχουν αυξηθεί, μα θα τα δώσουμε ήδη στη δημοσιότητα. Έχουμε backup ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας στη ΓΕΣΕ, όχι για ένα μήνα, για μια εβδομάδα, για δύο μήνες ή για τρεις μήνες. Έχουμε για χρόνια backup των προϊόντων. Κάθε μέρα παίρνουμε, κάνουμε τιμοληψίες, με συγχωρείτε, οι οποίες αναδεικνύουν την αύξηση των τιμών. Αυτό όμως δεν το λέμε μόνο εμείς. Θα μπορούν οι καταναλωτές σήμερα που μιλάμε να μπουν μέσα στα στοιχεία της ΕΦΤΑΤ, κυρία Τσίγκα, και να δούνε πόσο αυξήθηκε το μοσχάρι, το χοιρινό, τον τελευταίο μήνα που βγήκαν προχτές τα στοιχεία του πληθωρισμού από τη Eurostat, τις 10 του μήνα θα βγουν της ΕΦΤΑΤ, να δούμε πόσο αυξήθηκε όλα γενικότερα τα κρέατα, τα γαλακτοκομικά, τα τυροκομικά και αυτά. Λέω, δεν το λέμε εμείς, το λέει η ΕΦΤΑΤ, το λέει η Eurostat. Εμείς όμως έχουμε τα πραγματικά στοιχεία με πραγματικές αποδείξεις και ημερομηνίες. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας καφές, ο οποίος μας λένε ότι οι καφέδες 124, αν δεν κάνω λάθος, μειώθηκε η τιμή τους. Εμείς έχουμε δει καφές, οι οποίες όχι μόνο δεν μείωσαν την τιμή τους,
0: αντιθέτως,
1: αλλά αύξησαν την τιμή τους, μειώνοντας το περιεχόμενο. Δηλαδή, κανένα θα αναφέρω. Ένας πολύ γνωστός καφές, εσπρέσο, η οποία είναι σε συσκευασία 10 κάψουλες, ήταν σε 57 γραμμάρια η κάψουλα και έγινε 52 γραμμάρια η κάψουλα. Δηλαδή, αυτή είναι μία έμεση ανατίμηση, γιατί μειώνει το περιεχόμενο.
0: Μειώνει το περιεχόμενο.
1: Ακόμα και σταθερή να κρατήσει την τιμή, είναι ανατίμηση του προϊόντος. Και δεν αναφέρομαι μόνο στον καφέ. Υπάρχουν τυροκομικά, υπάρχουν μπριζόλες, χοιρινές, ναι, γιατί μας λένε ότι από αυτά τα οποία είδαμε χθες στο δημοσίευμα των παραπολιτικών.
0: 1116 κωδικοί είναι σε νοπό κρέας.
1: Το οποίο, προσέξτε τώρα εδώ, οι δύο επικεφαλείς της Ένωσης Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ, ο Γενικός Διευθυντής, και απ' την άλλη ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, αυτό το οποίο λένε διαφωνούν στη συμφωνία η οποία έγινε, γιατί ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ, κυρία Τσίγκα, μας μιλάει για μόνο στα συσκευασμένα προϊόντα.
0: Ναι.
1: Ο Γενικός Γραμματέας. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μειώσεις ή συγκράτηση των τιμών στα νοπά προϊόντα. Τα νοπά προϊόντα, όπως γνωρίζουμε, είναι και το κρέας, είναι και το ψάρι, είναι και τα λαχανικά, είναι και τα φρούτα. Ο κύριος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης λέει: όχι, κύριε Πετάλα, σε όλα τα προϊόντα, και στα νοπά και στα συσκευασμένα. Εμείς λέει: αυτό δεν το έχουμε. Ούτε αυτό έγινε στη συμφωνία. Το ένα. Το δεύτερο είναι το γεγονός ότι ο ίδιος ο κύριος Πετάλας, συγγνώμη, επικαλούμε το όνομά του γιατί ο ίδιος τα είπε,
0: ναι, ναι,
1: λέει: εμείς Δεν γνωρίζουμε ως Ένωση Ελληνικό Σούπερ Μάρκετ που πουλάμε τα προϊόντα. Προσέξτε, που πουλάμε τα προϊόντα. Δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί. Και παρακαλούμε τον Υπουργό να μας τους δώσει. Εάν δεν θέλει να τους δώσει στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, ΓΕΣΕ, ας τους δώσει στους δημοσιογράφους, ας τους δώσει σε αυτούς που πουλάνε τα προϊόντα, να τα δώσει στην Ένωση Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ. Δεν μπορεί να μην γνωρίζει κανένας ποιοι είναι παρά μόνο ο Υπουργός. Ή ανεξάρτητοι αυτοί να μας πετάνε νούμερα.
0: Μα δεν και μπορεί να μην ξέρουν οι ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ ποια προϊόντα πουλάνε φτηνότερα. Πουλάνε φτηνότερα. Δεν μπορεί να μην το ξέρουν.
1: Αυτό προκύπτει.
0: Δηλαδή, πώς έχει γίνει η τιμολόγηση, ας πούμε, πώς έχουν περαστεί οι τιμές. Δεν γίνεται.
1: Αυτό θα πρέπει να μας πούνε τη μεθοδολογία που έχουν βρει τους κωδικούς, τους 1898 κωδικούς προϊόντων που έχουν μειώσει τιμή και οι καταναλωτές παίρνουν φτηνότερα τα προϊόντα. Γιατί να σας πω κάτι, κυρία Τσίκα, όπως γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά. Το μοσχαρίσιο κρέας ο καταναλωτής στην συντριπτική του πλειοψηφία έχει στρέψει το ενδιαφέρον του σε άλλα κρέατα.
0: Ναι.
1: Έχει στρέψει σε φτηνότερης αξίας κρέατα λόγω του ότι εκεί που έχει φτάσει όταν πας σε ένα... Δεν σας μιλάει για κρεοπολείο. Σας μιλάει για σούπερ μάρκετ. Όπως σε ένα σούπερ μάρκετ και βλέπεις την μπριζόλα, τη μοσχαρίσια στα 20 ευρώ. Είναι μια τετραμελή οικογένεια για να φάει μια μπριζόλα μοσχαρίσια, μια μπριζόλα ο καθένας. Θα πρέπει να πάρει 4 μπριζόλες μοσχαρίσια, είναι 2 κιλά. Εάν είναι να δώσει 40 ευρώ μόνο για ένα γεύμα. Για μία μπριζόλα, μία τετραμελή οικογένεια, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό.
0: Ναι,
1: αυτό είναι. Αλλά αυτό το οποίο έχουμε κάνει και την έρευνα που έχουμε κάνει σε όλες τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, αυτό το οποίο έχουμε δει είναι ότι μοσχαρίσιο κρέας κωδικούς, με μοσχαρίσιο κρέας η κάθε αλυσίδα έχει από 4, ανάλογα με τη μικρή, μεσαία, μεγάλη αλυσίδα, μέχρι και 30 κωδικούς. Εάν αυτούς τους προσθέσεις, όχι δεν φτάνει στους 907 που είναι το μοσχαρίσιο κρέας, ούτε σε τριψήφιο νούμερο δεν φτάνει. Εκτός αν εννοούν κάθε κωδικό την ίνα από το κρέας. Δηλαδή η πρώτη ίνα είναι τόσο, μειώθηκε τόσο, η δεύτερη ίνα μειώθηκε τόσο. Το λόγο, καταλαβαίνετε.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, βέβαια.
1: Δεν είμαστε ηθαγενείς για να μας μοιράζουν κάθε στάκι. Εάν πράγματι αυτό που λένε είναι έτσι, να δώσουν σήμερα κιόλας τους κωδικούς προϊόντων που μειώθηκε η τιμή τους. Ανεξάρτητα με το αν είναι από τους 1898 κωδικούς, πάνω από το 50% αφορά το μοσχαρίσιο κρέας και λιγότερο το χοιρινό. Αλλά και το χοιρινό μέσα από τα στοιχεία της ΕΛΤΑΤ και αυτό αυξήθηκε. Πού την είδανε τη μείωση?
0: Μπορεί δεν ξέρω, να την είδανε
1: εμείς
0: είναι ότι...
1: οι καταναλωτές που τα αγοράζουμε, δεν την είδε και η ΕΛΤΑΤ, δεν την είδε και η Eurostat.
0: Ναι, δηλαδή συνήθως η αίσθηση του καταναλωτή συμφωνεί με την Ελστάτ και τη Eurostat. Έτσι. Δηλαδή είναι κάτι που θα πρέπει να το λάβουν υπόψη τους οι αρμόδιοι φορείς αυτό. Ότι όταν η Ελστάτ και η Eurostat βλέπει αυξήσεις ή βλέπει ότι έχει παγιωθεί πλέον η αύξηση και η ακρίβεια, ο καταναλωτής το έχει διαπιστώσει μήνες πριν.
1: Μα και αυτό τον μήνα που βγήκαν τα προσωρινά στοιχεία προχτές της Eurostat, κυρία Χίγκα, αυτό το οποίο μας δείχνει είναι ότι ο μέσος όρος του πληθωρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 2,8. Στη χώρα μας υποχώρησε σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, είναι στο 3,9%. Δηλαδή βλέπετε ότι είναι περίπου στο 35% παραπάνω από ό,τι είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Και αυτό ο πληθωρισμός τροφίμων αυξήθηκε στο 2,5%.
0: Ναι.
1: Στη χώρα μας. Δηλαδή αυτό το βλέπουν όλοι οι ξένοι, όλοι οι οργανισμοί, όλοι οι καταναλωτές, αλλά δεν το βλέπει η ανεξάρτητη αρχή.
0: Ναι. Το οποίο δημιουργεί και μια αίσθηση αναξιοπιστίας και μια αίσθηση εμπεγμού λίγο στους καταναλωτές. Αυτό και είναι πάρα πολύ δυσάρεστο μέσα στον αγώνα για τα προστοζήνα, ας πούμε, να υπάρχει και αυτή η αίσθηση.
1: Προσπαθώντας να δικαιολογήσω αυτή την ενέργεια, να πω ότι μήπως έγιναν οι τιμοληψίες, κυρία Τσίκα, σε περίοδους και ημέρες προσφοράς που βάζουν οι βιομηχανίες προς τα σούπερ μάρκετ και τα σούπερ μάρκετ προς τα
0: σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές όμως είναι άλλο πράγμα.
1: Αυτό
0: δεν
1: λέω.
0: Είναι συγκρατημένες τιμές.
1: Μήπως έχετε, δηλαδή, για παράδειγμα, ένα πακέτο μακαρόνια, το οποίο με αρχική τιμή 1,18, η αλυσίδα σούπερ μάρκετ ενίοτε το βάζει είτε 83 λεπτά, είτε 77 λεπτά,
0: ισχύει,
1: είτε 75 λεπτά.
0: Ισχύει. Και όλοι πάμε και παίρνουμε την προσφορά, ας πούμε. Αλλά αυτό είναι προσφορά, δεν είναι μειωμένη τιμή.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
0: Μάλιστα. Τι να πω, κύριε, αυτό που λέει.
1: Το γάλα, προσέξτε, μετά την πλατφόρμα του Πόσο Κάνει,
0: ναι,
1: η οποία μπήκε στη ζωή μας πριν από 16 μέρες ως όπλο κατά της ακρίβειας, αποδείχθηκε πάρα πολύ γρήγορα ότι δεν ήταν όπλο κατά της ακρίβειας και δεν λειτουργήσε υπέρ του ανταγωνισμού, γιατί αυτά τα γνωρίζει κάθε αλυσίδα τι τιμές έχει άλλη. Και καθορίζει τις τιμές και αυτή σύμφωνα με τις άλλες αλυσίδες. Εκείνο το οποίο είδαμε και διαπιστώσαμε είναι προϊόντα τα οποία δεν κυκλοφορούσαν στη χώρα μας. είδαμε προϊόντα τα οποία είχαν καταργηθεί από τις ελληνικές βιομηχανίες που είχαν μειώσει το περιεχόμενό τους σε νέα προϊόντα.
0: Ναι.
1: Είδαμε προϊόντα πάρα πολλά τα οποία ήταν διπλο- και τριπλογραμμένα. Είδαμε προϊόντα πάνω από 2.800 τα οποία ήταν μοναδικά προϊόντα, ορφανά προϊόντα, που ήταν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που τα έχει κάθε αλυσίδα, οπότε δεν υπάρχει μετροσύγκριση.
0: Mm-hmm.
1: Είδαμε πάρα πολλά άλλα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία θα επισημάναμε. Τώρα μετά από 16 μέρες να μας λένε ότι μειώθηκαν από την 1η Τετάρτου έως τις 24 Ιουνίου 6% τα προϊόντα αυτά, αλλά χωρίς να μας λένε ποια προϊόντα είναι, όχι ποια προϊόντα, ποιοι κωδικοί προϊόντων είναι, αυτό πάει πολύ.
0: Μάλιστα.

0: 80s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το βάλτο αγόρι μου, σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
1: Ζήκω!
2: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό! Τι θες!
1: Εδώ!
2: Μάλιστα! Διατάξτε με!
1: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά!
2: Και γιατί δεν πας εσύ!
1: Εγώ είμαι αφεντικό!
2: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά! Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα, πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά!
1: Ζήκω!
2: Μη φωνάζεις! Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω! Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 7 30 24 2 22, στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι!
1: Πήγαινα που θέλεις.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
3: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 7 30 24 2 22 και 22 7 30 92 3 46.
2: Φρουτεμπορική Ναούσης, τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
4: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 7 30 2 70 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
5: Σχεδιάζεις διακοπές? Εμείς τις προσφορές. Πιλς, η παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος, η χρυσά αυγά, μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου, 10,95. Γύρος εν Ελλάδη, 4,40. Γάλα Μευγάλ, 1,19. Δένα, 8,75. Αροξόλ, 3,90. Φέρι, 2,78. Πάμε μπαζάρ.
6: 2000 FM.
7: Μια χαρά. Ξέρω, για να είμαι εδώ, καλά είμαι.
8: Το βρήκες εύκολα εδώ το μαγαζί?
7: Ναι, το βρήκα εύκολα.
8: Ωραία. Χαίρομαι γι' αυτό. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Και το λέω γιατί, ξέρεις, άρχισε λίγο το πράγμα να φιλορροεί. Είδαμε να παρετεί το Καραμέρος και να επιστρέφει και την έδρα του. Και γενικώς, ξέρεις, όσο θα πλησιάζουμε πιο κοντά στις όποιες εκλογές, είτε γίνουν φθινόπωρο είτε γίνουν την Άνοιξη, η κουβέντα που εγώ τουλάχιστον ακούω είναι για την Άνοιξη, αλλά τέλος πάντων θα βλέπουμε και άλλα πράγματα, θα βλέπουμε και άλλο φάγωμα.
9: Ναι, εδώ που τα λέμε, ξύπνησε με μια αναταραχή που παραιτήθηκε ο Καραμέρος. Δεν ήταν και εύκολο να το διαχειριστεί Σάββατο πρωί-πρωί.
8: Το άκουσα στο δρόμο που ερχόμουν, πήγαινε να φύγει το τιμόνι. Έτσι.
9: Ναι, αυτό σου λέω, ρε παιδί μου, είναι από τα πράγματα που έρχονται κάποιες στιγμές και ξετρομάζουν. Τώρα το πότε θα γίνουν εκλογές, τι να σου πω. Ο καθένας σου λέει το δικό του σενάριο. Όλα δείχνουν πάντως, αν κρίνουμε από αυτά που κάνει η κυβέρνηση, με και για τις χείρες που έλαβε μια πρόνοια.
8: Ναι.
9: Είδες, κανονικά θα έπρεπε να λέμε για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε χειρία, αλλά οι περισσότερες είναι χείρες. Τι να κάνουμε, ναι, δηλαδή, όχι, μα ισχύει, ισχύει. Λοιπόν, ακόμα και αυτά τα μέτρα για τις χείρες που έλαβε, αν ήταν να κάνει εκλογές την Άνοιξη, θα τα έπαιρνε προς το τέλος του χρόνου ή με τις αρχές του καινούργιου χρόνου.
8: Άρα εσύ το βλέπεις πιο κοντά στο φθινόπωρο, εκεί ή λίγο μετά?
9: Και νομίζω ότι θα πρέπει να το κάνει, θα είναι υποχρεωμένος και πιστεύω ότι αυτό που θα επικαλεστεί είναι... Εντάξει, για να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα και για να σταματήσει η τοξικότητα, η αμφισβήτηση και η μουρμούρα, πάμε σε εκλογές για να τελειώνουμε. Νομίζω δηλαδή ότι αν το συμφέρει να κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, θα τις κάνει.
8: Αν μιλήσουμε για την Καριστιανού, τι θεωρείς εύκολη?

0: Λία, υπό την έννοια, ξέρεις, βλέπω ότι έχουν βγει πράγματα κατά καιρούς, η Καριστιανού με το τζιπ, η Καριστιανού που έπαιρνε σπίτια από
1: πληστηριασμούς
0: κλπ. Δηλαδή, θεωρείς ότι είναι μη εκπαιδευμένη σε όλο αυτό το σύστημα για να μπορείς να το δουλέψεις και να κάνει κάποια πράγματα?
1: Κοίταξε, για μένα το πρόβλημα με την κυρία Καριστιανού ξεκινάει από πολύ πιο πίσω. Πολύ πριν καν τα Τέμπη. Ξεκινάει από το ότι δηλώνει κβαντική ιατρός. Δηλαδή, τι είναι η κβαντική ιατρός, η κβαντική ιατρική? Δεν μας έχει πει κανείς. Ρώτησα το ChatGPT και μου λέει δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Οπότε λοιπόν, αυτό είναι πρόβλημα όσον αφορά εμένα και σένα. Από την άλλη, στο ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται η κυρία Καριστιανού, αυτό είναι πλεονέκτημα.
0: Πάντως μπορείς, επειδή εσύ εκπαιδεύεις το μηχάνημα, να καταχωρήσει η κυρία Καριστιανού το τι είναι η κβαντική ιατρική και να μπορούμε να το βρίσκουμε από εδώ και πέρα.
1: Όχι, το πολύ να σου απαντήσει ότι όπως ισχυρίζεται η κυρία Μαρία Καριστιανού, η κβαντική ιατρική είναι αυτό και αυτό. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού θα φτάσει, θα μπει στη Βουλή σίγουρα, αλλά δεν θα έχει τη δυναμική που φαίνεται, που φάνηκε στην αρχή ότι θα έχει. Νομίζω ότι και η απειρία της, αλλά γενικά και η αποκάλυψη κάποιων πραγμάτων για το προφίλ της, πρώτα-πρώτα έχουν απομακρύνει από το πλαίσιο της ένα αριστερόστροφο κοινό. Δηλαδή, δεν θα έρθει τώρα ο Κώστας Ορβανίτης να την πάρει από το χέρι να την ξαναπάει στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτή η σχέση πλέον δεν θα επανέλθει ποτέ.
1: Αυτό
0: στα
1: ακριβώς,
0: προηγούμενα
1: λοιπόν,
0: στάδια, επίπεδα.
1: Ένα κομμάτι της αριστεράς είχε επενδύσει πάνω στην κυρία Καριστιανού ως μια ψήφο διαφυγής με δεδομένη την αποσύνθεση του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε αυτοί χάθηκαν. Τι μένουν? Μένει βέβαια εκείνο και το παραδοσιακό ακροατήριο από τη Νίκη. Μένει το ακροατήριο στη Βόρεια Ελλάδα που επηρεάζεται πάρα πολύ από το Άγιο Όρος και παραθρησκευτικές οργανώσεις. Και νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού θα μπει στη Βουλή με ένα αξιοπρεπές μονοψήφιο ποσοστό.
0: Θα κάνει μια παρουσία.
1: Ναι, θα κάνει μια παρουσία και μετά νομίζω ότι εκεί θα τελειώσει. Δηλαδή,
0: στα εξών συνετέθη δηλαδή.
1: Ακριβώς, δηλαδή, κοίταξε, αν το προσεγγίσουμε και τώρα και σημειολογικά, δηλαδή γίνεται η δίκη για τα Τέμπη. Θυμάσαι όταν ξεκίνησε η δίκη, είχε γίνει ένας χαμός ότι δεν χωράμε στην αίθουσα. Είναι αναξιοπρεπές όλο αυτό. Προσβάλλεται η μνήμη των νεκρών με αυτή την αίθουσα κλπ.
0: Και έχει καθυστερήσει και η έναρξη της δίκης λόγω
1: ακριβώς.
0: Αυτού.
1: Τώρα έχει ξεκινήσει η δίκη και κανένας δεν ασχολείται με την αίθουσα, ούτε με το τι γίνεται στη δίκη. Ασχολούμαστε μόνο με τη Ζή Κωνσταντοπούλου, κατά βάση. Οπότε βλέπουμε ότι και όλο αυτό που λέγαμε το κίνημα των Τεμπών έχει κάπως ατροφήσει και λόγω της πολιτικής εμπλοκής της κυρίας Καριστιανού, που κάποιοι άνθρωποι το είδαν αρνητικά και πήραν τις αποστάσεις τους.
0: Τους δικαιολογείς αυτούς τους ανθρώπους που το είδαν αρνητικά, που είδαν πίσω από την πολιτικοποίηση και την ενεργοποίηση της Καριστιανού στην πολιτική σκηνή μια εκμετάλλευση και μια ουσιαστικά προσπάθεια να καπηλευτεί την ιστορία των Τεμπών?
1: Κοίταξε, θα σου πω. Νομίζω ότι από την πλευρά της Καριστιανού ήταν πολύ έντιμο το να κάνει κόμμα. Δηλαδή, όταν λες ότι εγώ κάνω έναν αγώνα προκειμένου να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη και να οδηγηθούν στο εδόλιο οι υπεύθυνοι για τους θανάτους και τα λοιπά και τα λοιπά και όλα αυτά, είναι πολύ θεμητό να πεις ότι ναι, θα κάνω ένα πολιτικό κόμμα για να πετύχω τους σκοπούς μου, διότι είναι άλλο να φωνάζεις και άλλο τελικά να πάρεις την πρωτοβουλία στα χέρια σου. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό το κόμμα και κάποια τα άτομα που το στελεχώνουν και κάποια σημεία, να το πω, έπαρσης, αλαζονίας από την κυρία Καριστιανού, κάποιο κόσμο τον απομακρύνουν. Νομίζω ότι αν το είχε κρατήσει σε πολύ πιο χαμηλούς τόνους και έλεγε ότι κάνουμε ένα κόμμα με σκοπό αυτό, αυτό και αυτό, ίσως να συγκρατούσε περισσότερους. Επίσης, πάρα πολλοί από τους ανθρώπους οι οποίοι συσπυρώθηκαν σε αυτό που λέμε κίνημα των Τεμπών, κατά βάθος, όχι, δεν είναι πολιτικ, είναι απέναντι στην πολιτική. Θεωρούν δηλαδή την πολιτική κάτι το μυαρό.
0: Ενδεχομένως είναι και μέρος του 60% που απέχει από τις όποιες εκλογικές διαδικασίες.
1: Ακριβώς. Οπότε ναι, τώρα όταν είδαν το κόμμα σου λέει εντάξει, άστο, άσε μας.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με Κώστα Γεννακίδη και θα πούμε ακόμα αρκετά και διάφορα. Θα μιλήσουμε και λίγο για ΠΑΟΚ. Κώστα, μου επιτρέπεις να πούμε
1: όχι
0: κάτι
1: λίγο,
0: για το ΠΑΟΚ?
1: Όχι λίγο.
0: Και βεβαίως εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας προς τον κύριο Καραμέρο. Ελπίζουμε να βρει σύντομα τη νέα πολιτική
1: και
0: του στέγη.
1: Θα τη βρει. Γιατί...
0: Βλέπεις να πηγαίνει προς Τσίπρα μεριά.
1: Μα νομίζω έκανε και δήλωση ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα προσφέρει προοπτική στη χώρα, σίγουρα και στον ίδιο τον κύριο Καραμέρο.
0: Έτσι, έτσι,
1: αλλά πάνω απ' όλα στη χώρα τώρα. Με,
0: άρα η πολιτική του αστεγία νομίζω δεν θα έχει έτσι πολύ βάθος ορίζοντα.
1: Δεν θα κοστίσει πολύ στη χώρα.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρα και δεν θα, δεν θα κοστίσει και στον ίδιο χρονικά, γιατί νομίζω θα βρει κάτι γρήγορα. Υπάρχει μια φιλόξενη τάση και από νέες δυνάμεις εξάλλου. Νέες με παλαιό χρώμα στην πολιτική σκηνή. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε με Κώστα Γεννακίδη αμέσως μετά.
2: Η ώρα είναι 11 και 4.
3: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δεν στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα.
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εν τω μεταξύ, Κώστα, αυτή την ιστορία με τον ντόκο την παρακολούθησες καθόλου με τους Ρώσους?
1: Την παρακολούθησα και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ άδικες οι αιτιάσεις εναντίον του κυρίου ντόκου. Δηλαδή, οποιοδήποτε δεν την είχε πατήσει.
0: Ναι, εντάξει. Είναι σοβαρός γενικά, επειδή έχει τύχει να μιλήσω μαζί του. Τώρα, του κάτσε η στραβή.
1: Όχι,
0: και εκτέθηκε, έτσι, αυτό είναι.
1: Μα νομίζω ότι θα μπορούσε. Εδώ είχε εκτεθεί η Μελόνι, ο Μακρόν, ο Κάμερον, δηλαδή από τους ίδιους τύπους. Έχουν εκτεθεί πάρα πολύ. Όταν, για να καταλάβει ο κόσμος αυτό που έγινε με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, είναι ότι συνδέεται για μια online συνομιλία με τον Ουκρανό ομολογό του και βλέπει τον Ουκρανό ομολογό του, ο οποίος του μιλάει με τη φωνή του Ουκρανού. Και μετά πάλι, λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ εύκολο να την πατήσεις έτσι.
0: Ναι, και εντάξει, μοιράζεται πράγματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας, ναι, της Ελλάδας, έτσι.
1: Κοίταξε, επειδή το είδα, ναι, δεν λέει τίποτα. Δηλαδή το μόνο που θα ήταν είδηση, ας πούμε, ναι, είναι ότι πήγε ο διοικητής της ΕΕΠ στο Κίεβο. Αυτό, εντάξει, okay. Λοιπόν, μέχρι εκεί. Αλλά εγώ νομίζω ότι είναι άδικο για τον κύριο ντόκο να βγει στον τάκο.
0: Κοίτα, όντας από τη Θεσσαλονίκη, θα ήθελα να μου πεις και δύο κουβέντες για αυτή την ιστορία που έχει γίνει, που πραγματικά, εντάξει, σε όποια πλευρά του λόφου κι αν είσαι και αν ανήκεις πολιτικά ή και αν δεν ανήκεις, τέτοιου είδους επιθέσεις με κόστος ζωές ανθρώπων, εντάξει, είναι από τη ρίζα τους καταδικαστές, έτσι, δεν το συζητάμε. Αλλά θα ήθελα λίγο να μου πεις δύο πράγματα
1: για μένα
0: γι' αυτό.
1: Το θέμα με τη Θεσσαλονίκη ξεκινάει, αν το δούμε σε επίπεδο γεγονότων, από την περιπολία που κάνει ο Ρουβίκονας. Από εκεί ξεκινάει το θέμα. Από την περιπολία που κάνει ο Ρουβίκονας, η οποία έγινε ανήμερα της επετείου του πογκρόμ στο Κάμπελ. Το πογκρόμ στο Κάμπελ τι είναι? Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, η συνοικία Κάμπελ, μια εβραϊκή συνοικία, όσοι γνωρίζουν από Θεσσαλονίκη, είναι καθώς πάμε στο αεροδρόμιο εκεί στην περιοχή του Φίνικα. Εκεί λοιπόν το 1931 γίνεται μια επίθεση από την εθνικιστική οργάνωση με τα 3 ε, και ουσιαστικά και καταστρέφουν ολόκληρη τη συνοικία, κατηγορώντας τους Εβραίους της πόλης ότι συμμετέχουν σε μια συνωμοσία με τους Βούλγαρους. Μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη είχε ενσωματωθεί στο νέο ελληνικό κράτος, στο ελληνικό κράτος το 1912, δηλαδή δεν είχε ούτε 20 χρόνια. Και γενικώς η Θεσσαλονίκη, ειδικά και από τότε που άρχισαν να φτάνουν οι πρόσφυγες, προκειμένου να εδραιώσει την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό, έπρεπε να ενισχύσει το στοιχείο της εθνικής ομοιογένειας. Δηλαδή, να φύγουν οι Σέρβοι, οι Σλάβοι, να φύγουν οι Μουσουλμάνοι και να διώξουμε και τους Εβραίους. Υπήρχε βέβαια πάντα αυτός ο αντισημιτισμός, που δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Αρχίζει λοιπόν τότε ένας διωγμός των Εβραίων, και όταν έρχονται πια οι Ναζί στην πόλη, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού, του χριστιανικού πληθυσμού είδε με καλό μάτι όλο αυτό το διωγμό των Εβραίων. Μάλιστα, ένα από τα ρουσφέτια που έκαναν οι Ναζί στο Δήμο της Θεσσαλονίκης είναι ότι ξύλωσαν το εβραϊκό νεκροταφείο, που ήταν εκεί που είναι τα πανεπιστήμια της πόλης, και μάλιστα πήραν τις ταφόπλακες, κάποιες μπήκαν σε πισίνες Ναζί. Αλλά οι περισσότερες ταφόπλακες έχουν τοποθετηθεί στο προάβλιο και στο εσωτερικό του Αγίου Δημητρίου, του πολιούχου της πόλης. Υπάρχει λοιπόν ένα παρελθόν με τους Εβραίους και τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή η πόλη είχε 45.000 παιδιά της στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Όταν λοιπόν βγαίνει ο Ρουβίκονας και κάνει... γιατί με κοιτάς έτσι, τόσοι πέθαναν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί. Δηλαδή γύρισαν πίσω ούτε 2.000 άτομα από την εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Όταν λοιπόν ανήμερα εκείνη τη μέρα της επετείου του πογκρόμ του Κάμπελ βγαίνει ο Ρουβίκονας και κάνει αντισιωνιστική περιπολία, αντιμένη στα μαύρα, με σημαίες της Παλαιστίνης κατάστηθα, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δηλαδή...
0: Ότι κάτι υποβόσκει, ας πούμε. Υπάρχει μια κατάσταση που είναι έκρηκτη.
1: Κάτι υποβόσκει. Δηλαδή το πρόβλημα με τη Θεσσαλονίκη είναι το εξής, ότι
0: Άρα όλα αυτά που περιέγραψες προηγουμένως εξηγούν ενδεχομένως και έναν βαθύ συντηρητισμό που υπάρχει σε πολλά κομμάτια της πόλης, έτσι.
1: Ναι, η πόλη έχει ένα βαθύ συντηρητισμό, ανέκαθεν είχε ένα βαθύ συντηρητισμό, γιατί είχε πάντοτε το άγχος της ενσωμάτωσης στον εθνικό κορμό. Ήταν μια πόλη πολυσυλλεκτική, κοσμοπολίτικη.
0: Έτσι, έτσι.
1: Είχε εθνικές μειονότητες, είχε Σλάβους, Μουσουλμάνους, Ευρωπαίους, Ιταλούς και Γάλλους.
0: Λόγω και της Αιγύπτας στα Βαλκάνια, έτσι, προφανώς.
1: Οθωμανούς, βέβαια. Οπότε λοιπόν από το 1912 και μετά είχε πάντοτε το άγχος της εθνικής ομοιογένειας προκειμένου να
0: το οποίο φτάνει μέχρι και σήμερα. Νομίζω είναι βαθιά ριζωμένο.
1: Κοίταξε,
0: αυτό.
1: Ο συντηρητισμός στη Θεσσαλονίκη εκπορεύεται από τα εξής. Πρώτα-πρώτα, αυτά που θα πω δεν αφορούν όλη την πόλη, αλλά
0: προφανώς, γιατί υπάρχουν και πολύ φωτεινές εξαιρέσεις.
1: Εξηγούν για ποιο λόγο βλέπουμε κάποια φαινόμενα. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη υποδέχτηκε πολύ μεγάλο αριθμό προσφύγων. Είχε λοιπόν αυτό το άγχος της ενσωμάτωσης στον εθνικό κορμό. Πάντοτε είχε, ειδικά από την περίοδο που έρχονται οι πρόσφυγες, το σύνδρομο που ήταν δικαιολογημένο τότε του αδικημένου από την πρωτεύουσα.
0: Που το νιώθει ακόμα και σήμερα. Η γυναίκα μου είναι από τη Θεσσαλονίκη, το βλέπω, και η μόνιμη διαμάχη μας, αν θέλεις, είναι ότι στη Θεσσαλονίκη πολλά πράγματα δεν έγιναν ποτέ. Στρατόπεδο, ξέρω εγώ, Παύλου Μελά, μετρό, οτιδήποτε άλλο, το λιμάνι, ανάπλαση του λιμανιού που γίνεται τώρα και άλλα χίλια δύο πράγματα σε σχέση με έργα ή με άλλες υποδομές που...
1: Ναι, έχουν καθυστερήσει. Τέλος πάντων, η επίκληση της Αθήνας χρησιμοποιήθηκε και πάρα πολύ και ως άλοθη πάρα πολλές φορές για ανυπάρκειες της πόλης. Παράλληλα, η γυτνίαση με το Άγιο Όρος και η πολύ μεγάλη επιρροή που έχουν στη Θεσσαλονίκη παραθρησκευτικές οργανώσεις που αντλούν ισχύ από το Άγιο Όρος δημιουργούν ένα συντηρητικό πλαίσιο στο οποίο επιτρέπει να καλλιεργηθούν και εθνικιστικά ακραία στοιχεία και εκ των πραγμάτων να δημιουργηθούν και κάποια αντισώματα, δηλαδή και μία απάντηση από το άλλο άκρο.
0: Πάντως υπάρχει και κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κυρίες και κύριοι, παρένθεση 2-11-10-80-8-80 για τα μηνύματα. Έχω δει και ένα μήνυμα εδώ που έχει έρθει από τηλεφώνημα ακροατή που ζητά να σχολιάσουμε για τα πεπραγμένα Σαμαρά.
1: Καλό, τα σχολιάσουμε μετά.
0: Θα τα πούμε. Πάντως, θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά και το συζητούσα χθες αυτό, όταν επιτέθηκαν στο Μπουτάρι, έτσι.
1: Ναι.
0: Με άσχημο τρόπο. Έναν Μπουτάρι τον οποίο με τα θάνατον ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της πόλης τον έχει παραδεχτεί.
1: Περίμενε.
0: Έστω και με τα θάνατον.
1: Με τον Μπουτάρι υπάρχει το εξής θέμα. Πρώτα-πρώτα ο Μπουτάρις βγήκε από Σπόντα επειδή του επιτέθηκε ο Μητροπολίτης Άνθυμος.
0: Ναι.
1: Τότε, ας πούμε, εγώ δεν είχα σκοπό να πάω να ψηφίσω, να ανέβω στη Θεσσαλονίκη και να ψηφίσω.
0: Αλλά γιατί... μόνο και μόνο γι' αυτό.
1: Μόνο και μόνο γι' αυτό ανέβηκα και ψήφισα και βγήκε για κάτι λίγες ψήφους ο Μπουτάρης.
0: Ευτυχώς θα πω εγώ,
1: ναι,
0: για την πόλη.
1: Τώρα λοιπόν που έχει λάβει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο να δοθεί το όνομα ενός πάρκου εκεί πέρα, μιας περιοχής του Μπουτάρη.
0: Γιάννη Μπουτάρη, ναι.
1: Έχουν κατατεθεί ενστάσεις από κάποιους εθνικιστικούς συλλόγους και από την Ομοσπονδία Ποντιακών Οργανώσεων, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Επειδή ο Μπουτάρης ήταν φιλότουρκος και νομίζω ότι εκεί πέρα υποδόσκει και κάτι και με τους Εβραίους. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ο Μάρκ Μαζάουερ έβγαλε το βιβλίο Θεσσαλονίκη, Πόλη των Φαντασμάτων, και εκεί περιγράφει το πώς οι ελληνικές αρχές και οι προύχοντες της πόλης καλοείδαν την εξόντωση των Εβραίων προκειμένου να τους υφαρπάξουν την περιουσία, μόνο που δεν το καίγαν το βιβλίο στην Αριστοτέλους Παναγιώτης Ψωμιάδης, Τελείος Παπαθεμελής και λυπή και λυπή.
0: Πολιτικά κεφάλαια της πόλης, έτσι,
1: ναι,
0: όχι αστεία. Ωραία λοιπόν.
1: Τα γκαζάκια τώρα είναι άλλη υπόθεση. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι αυτό έχει να κάνει με την πόλη, γιατί θα μπορούσαν να έχει γίνει και εδώ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εδώ γίνονται περισσότερα. Οπότε η Θεσσαλονίκη είχε.
0: Ας μην ξεχνάμε την υπόθεση της Μαρφίν, έτσι.
1: Ναι, εδώ η Θεσσαλονίκη είχε τα γκαζάκια που τους αναλογούν αριθμητικά και είχαμε αυτή την τραγωδία.
0: Μάλιστα. Για Σαμαρά τι λες? Είχε και ένα τραπέζι στο Παγκράτη. Γενικώς κάνει τις επαφές του ο πρόεδρος.
1: Θα σου πω τι λέω, αλλά εγώ προσπαθώ να το προσεγγίσω με έναν ανθρωπίνο τρόπο. Δεν έχω αυτό το πολιτικό κριτήριο όπως το βλέπει ο Σαμαράς, γιατί και οι πολιτικοί, οι άνθρωποι που είναι 50-60 χρόνια μέσα σε αυτό, ναι, έχουν μάθει πια να λειτουργούν αλλιώς. Έχει μεταλλαχθεί το DNA τους. Αυτό που μου κάνει εντύπωση με τον Σαμαρά είναι το εξής, ότι ήσουν πρώην πρωθυπουργός, κυβέρνησες τη χώρα σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, έστειλες τη φυλακή τη Χρυσή Αυγή. Στην ιστορία όμως θα περάσεις η στεροφημία σου ετεροπροσδιοριζόμενος ως ο άνθρωπος που είχε την άγρια κόντρα με τους Μητσοτάκηδες. Mm. Δηλαδή,
0: κανείς δεν θυμάται αυτή την ιστορία με τη Χρυσή Αυγή, για παράδειγμα.
1: Ναι, λοιπόν,
0: δεν θα πει ότι κοίτα ο Σαμαράς έστειλε τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή.
1: Ναι, λοιπόν, πιστεύω λοιπόν ότι ο Σαμαράς διαπράττει ένα λάθος επί της υστεροφημίας του. Δηλαδή θα τον θυμούνται ως ο άνθρωπος που συγκρούστηκε με τους Μητσοτάκηδες, ναι, δύο, ναι, φορές. Ναι. Αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω το πώς βρίσκει το κουράγιο και στην ηλικία του να κάθεται πάλι και να ασχολείται, να φτιάχνει κόμμα και όλα αυτά, αλλά λένε αυτό, ότι το γυνάτι βγάζει μάτι, πρώτα φεύγει το χούι και μετά η ψυχή, οπότε λες εντάξει, okay, είναι ανθρώπινο και αυτό.
0: Χαρακτηριστική άλλωστε της όποιας διάθεσης έχει ο Σαμαράς για την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι και η δήλωση που κάνει για το Θάνο Ντόκο, έτσι, που είπε ότι ακόμα δεν έχει παραιτηθεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι συνολικότερο το θέμα και ίσως, αν θες, και πολύ πιο βαθύ σε προσωπικό επίπεδο πλέον, εγώ πιστεύω. Δεν μπορεί να είναι,
1: μα
0: και
1: είναι
0: μόνο
1: προσωπικό
0: πολιτικό
1: το επίπεδο. Αυτή η κόντρα με τους Μητσοτάκηδες είναι προσωπικό το επίπεδο. Αλλά νομίζω τον ετεροπροσδιορίζει.
0: Ναι.
2: 2000 FM.
0: Να ακούσουμε και λίγη μουσική.

0: radio-papaki-parapolitica.gr radio-papaki-parapolitica.gr. Ο Κώστας ο Γιαννακίδης είναι εδώ. Συζητάμε περί πολλών. Και ωραία, Κώστα, κοίτα να δεις. Βλέπω τώρα τον τελευταίο καιρό, εντωμεταξύ, αλλάζοντας και κουβέντα, αλλάζοντας και λίγο κλίμα, πολύ κεντρικότητα στη Θεσσαλονίκη. Εννοώ μπασκετικά, μεταγραφικά. Ναι. Απ' την άλλη, στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, εντάξει, είσαι και υποστηρικτής του ΠΑΟΚ. Έφυγε ο Λουτσέσκου, ο οποίος έχει χαρίσει πρωταθλήματα στην ομάδα, έχει χαρίσει μεγάλες στιγμές μετά από πολλά χρόνια.
1: Έφυγε και ένα κομμάτι της ψυχής μας, ναι, της δικάς μου.
0: Άρα ήσουν λουτσκεκικός.
1: Ρασβανόσκυλα μας λένε.
0: Είσαι ρασβανόσκυλο, ναι. Δηλώνεις,
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Ανοιχτά.
1: Ναι, ναι. Στον ΠΑΟΚ παλιά ήταν τα αγγελόσκυλα.
0: Σαβιδικός είσαι.
1: Δεν ξέρω.
0: Είσαι αντικαπιταλιστής, οπότε δεν θα πας με το κεφάλαιο, θα είσαι με το υπόλοιπο, με την υπόλοιπη ομάδα, να το πω έτσι.
1: Κοίταξε, είναι δύσκολη ερώτηση αυτή, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε ζήσει κάποιες πολύ μεγάλες χαρές, τις οποίες τις οφείλουμε στον Ιβάν Σαββίδη, που πήρε μια ομάδα από την ανυποληψία στα όρια της διάλυσης, καταχρεωμένη, πλήρωσε το ακριβότερο τσάι του κόσμου, όπως είχε πει, γιατί ναι, είχε πάει στην εφορία με μια επιταγή, ξέρω εγώ, 15 εκατομμύρια, και του προσφέρει ένα τσάι εκεί. Και είπε, αυτό, πληρώσα το ακριβότερο τσάι του κόσμου. Τώρα τελευταία βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει λόγω του πολέμου στη Ρωσία. Τώρα τελευταία βλέπω ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα στην ομάδα. Δηλαδή, το γήπεδο δεν ξέρουμε πότε και αν θα ξεκινήσει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις μεταγραφές. Τέλος πάντων, είναι μια μεταβατική περίοδος, δηλαδή.
0: Την οποία πέρασε και η ΑΕΚ πέρσι, αλλά φαίνεται ότι η ΑΕΚ, ανακλαστικά, ήταν λίγο πιο γρήγορα εκεί.
1: Η ΑΕΚ, εντάξει, άλλαξε και η ιδιοκτησία. Η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ έχει την ίδια ιδιοκτησία, αλλά άλλαξε προπονητή. Ήρθε ένας νέος άνθρωπος, δεν ξέρουμε, πραγματικά θα δούμε. Για μένα το κλειδί είναι πρώτα-πρώτα τι μεταγραφές θα γίνουν. Και αν θα μείνει, που πιστεύω θα μείνει, ο Κωνσταντέλιας.
0: Δεν νομίζω ότι θα μείνει. Αν το πάρουμε θρησκευτικά, αν το πάρουμε ως προς την κουλτούρα, τη φιλοσοφία.
1: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι πρώτα-πρώτα. Ο Κωνσταντέλιας, όπως λέγεται, δεν είναι μάρτυρας του Ιαχωβά.
0: Α, δεν είναι.
1: Δεν έχει βαφτιστεί. Μάρτυρας του Ιαχωβά είναι ένα στενό συγγενικό του πρόσωπο. Λοιπόν, ο ίδιος δεν έχει βαφτιστεί. Δεν είναι μάρτυρας.
0: Ναι, αλλά ακολουθεί με έναν τρόπο.
1: Αλλά κατά κάποιο τρόπο, ναι, είναι
0: μέρος
1: κοντά.
0: Μέρος των πεπιθήσεων των μαρτύρων του Ιεχωβά.
1: Ναι, ναι, κατά κάποιο τρόπο είναι κοντά. Και δεν είναι σίγουρα αυτός ο λόγος που βγήκαν και είπαν ότι δεν μπαίνει στην εθνική επειδή είναι μάρτυρας του Ιεχωβά, το εθνόσημο, δεν θέλουν αυτοί σταυρούς, εθνόσημα κτλ.
0: Κοίτα,
1: και
0: εγώ αν έπαιρνα τα λεφτά που είναι ο Κωνσταντέλιος στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, θα έλεγα ότι αφήνω την εθνική ομάδα και κάνω αυτό που μου αρέσει.
1: Όχι, εγώ
0: κάνω το κέφι μου.
1: Εγώ νομίζω ότι έγινε το στοιχειώδες αυτό που έγραψε και στην ανάρτησή του και έβαλε και δίπλα την ελληνική σημαία.
0: Θα πεις πολύ επιφανειακή προσέγγιση μου, έτσι, είναι γεγονός.
1: Όχι, ναι, εγώ νομίζω ότι έπεσε παντόφυλλα κανονικά. Δηλαδή,
0: λες, η γυναίκα του,
1: επειδή τότε γεννάει η γυναίκα του, το Σεπτέμβριο, εκείνες τις μέρες, της έχουν πει ότι γεννάει, είναι αυτό που είπε, ότι έρχεται το δεύτερο μωρό, θέλω να είμαι κοντά. Εντάξει, νομίζω είναι προφανές. Τώρα, αν δεν πάει και την επόμενη φορά στην Εθνική, τότε θα δούμε ότι υπάρχει θέμα.
0: Ωραία. Πέραν του Κωνσταντέλια, από τους νέους Έλληνες ποδοσφαιριστές, ποιους ξεχωρίζεις?
1: Από τους νέους Έλληνες ποδοσφαιριστές, κοίταξε, μ' αρέσει πάρα πολύ μ' αρέσει ο Ρώτα.
0: Σ' αρέσει ο Ρώτα,
1: Ναι, μ' αρέσει ο Ρώτα πάρα πολύ. Από τους νέους, λες, καλά, εντάξει, εννοείται τώρα ο Τζόλης. Ο Καρέτσας, ο Παυλίδης, εννοείται, αλλά από αυτούς που παίζουν στην Ελλάδα, ναι, θα ξεχώρισα ο Ρώτα, μ' αρέσει πολύ. Ο Μουζακίτης μ' αρέσει,
0: γιατί,
1: ο οποίος δεν έκανε καλή χρονιά,
0: γιατί
1: βέβαια.
0: Γιατί και μια κοινωνική προσέγγιση στα πράγματα, ίσως, ο Ρώτα. Έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις.
1: Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις.
0: Οπότε σε έχει αγγίξει λίγο και εκεί.
1: Ναι, ναι. Ο Μουζακίτης μ' αρέσει, και δεν έκανε καλή χρονιά φέτος. Εντάξει, ναι.
0: Γήπεδο θα κάνετε στην Τούμπα. Προσπάθησε να κάνει να γίνει μια προσπάθεια, ας πούμε, από την πλευρά του Μιστακίδη. Έκανε και εταιρεία, σύστησε εταιρεία και δεν προχώρησε.
1: Ο Μιστακίδης, ναι, κατέθεσε μια εγγυητική επιστολή από την τράπεζα, που έλεγε ότι εγώ, παιδιά, μπορώ να βάλω τώρα 200 εκατομμύρια για να γίνει γήπεδο. Αλλά βέβαια αν κάνεις γήπεδο και δεν έχεις και την ομάδα, δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Οπότε αυτό θεωρήθηκε ότι είναι μια κίνηση επιθετική κατά του Σαββίδη. Κατά κάποιο τρόπο οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω από τον ΠΑΟΚ χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Αλλά δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει τον κόσμο τώρα και μας ακούν. Και πόσοι ΠΑΟΚτσιδες να μας ακούν?
0: Ναι, εντάξει, έτσι κουβέντα να γίνεται. Θα γίνει η Θεσσαλονίκη η μπασκετομάνα που ήταν επιγκάλι?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι σε μερικά χρόνια νομίζω ότι σίγουρα ο ΠΑΟΚ, τώρα δεν μπορώ να ξέρω για τον Άρη, αλλά σίγουρα ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι μετά από 2-3 χρόνια θα είναι πολύ κοντά στο επίπεδο Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, με δεδομένη την πρόθεση αυτού του ανθρώπου να βάλει πάρα πολλά χρήματα για να φτιάξει μια πολύ μεγάλη ομάδα. Ο Άρης δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Κυκλοφορεί και η φήμη ότι έχει μπει και ότι το κούμπο Γιάννης
0: λόγω και της πρόσφατης παρουσίας του
1: μέσα στην ομάδα, ναι, όχι, και επειδή είναι και φίλος του ο ιδιοκτήτης,
0: ναι, του Άρη,
1: της ομάδας, ναι. Σίγουρα θα δούμε ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα μπάσκετ. Δηλαδή δεν θα είναι τόσο εύκολο από εδώ και πέρα για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
0: Μουντιάλ, κοίτα, είδα με πολύ ενδιαφέρον και να σου πω την αλήθεια, το περίμενα σε έναν βαθμό. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι 32 χθες.
1: Ματσάρα, ναι.
0: Δηλαδή, βλέπω ότι οι αφρικανικές χώρες έχουν ανέβει ένα σκαλοπάτι, ίσως και περισσότερα σκαλοπάτια στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Μαρόκο, ας πούμε, έτσι.
1: Σενεγάλη, που ήταν πολύ καλή επίσης. Η Αίγυπτος που προχώρησε. Η Γκάνα αποκλείστηκε, νομίζω. Την Κολομβία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, εντάξει, είναι λογικό, γιατί κοίταξε, άμα δεις και τις μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη, πόσους Αφρικανούς έχουν, εκ των πραγμάτων, ναι, είναι κάτι που ανεβαίνει, γιατί για αυτά τα παιδιά στην Αφρική, το πρώτα-πρώτα έχουν ακόμα, έχουν πολλούς χώρους για να παίξουν μπάλα, έστω αυτό που λέμε στο δρόμο, στο χώμα, και να γίνουν καλοί μπαλαδόροι. Έβλεπα ένα βίντεο, δεν το ξέρω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, από την Αφρική θα πάω στη Βραζιλία, όπου πια στη Βραζιλία υπάρχουν ακαδημίες όπου βάζουν τα παιδιά και παίζουν στο χώμα μόνο. Γιατί σου λέει ότι ο μπαλαδόρος, ρε παιδί μου,
0: γεννιέται
1: καλός
0: στο δρόμο, στο
1: και στο δρόμο και στο χώμα τώρα. Χορτάρι, ακαδημίες, κόνη, τέτοια, το ένα το άλλο κτλ. Οπότε νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι και στην Αφρική. Και είναι και το ποδόσφαιρο μια ελπίδα διαφυγής για πάρα πολλά παιδιά από τη φτώχεια που υπάρχει.
0: Στην Αίγυπτο, ας πούμε, είναι πολύ χαρακτηριστική περίπτωση. Πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα αυτό που αναφέρεις, έτσι. Είναι ζωή τους η μπάλα.
1: Ναι, όχι μόνο στην Αίγυπτο, αλλά και στη Σενεγάλη και στο Μαρόκο, σε όλες αυτές τις χώρες δηλαδή που έχουν καλές ομάδες. Και η Νότια Αφρική ήταν στο Μουντιάλ, μην το ξεχνάμε. Πήγε και η Νότια Αφρική.
0: Το καλοκαίρι πώς το βλέπεις πολιτικά, λοιπόν, έτσι, για να κλείσουμε?
1: Πώς το βλέπω, τι
0: θα... Θα ηρεμήσει λίγο το πράγμα, θα καταλαγιάσει, θα πάνε διακοπές και θα έρθουν, θα επανέλθουν δρυμύτεροι.
1: Σε λίγες μέρες θα αρχίσουν να δημοσιεύονται στις εφημερίδες και στα site τα ρεπορτάζ που θα προβλέπουν καυτό φθινόπωρο, εξελίξεις από το Σεπτέμβριο κτλ. Διότι το καλοκαίρι δεν θα έχει τίποτα.
0: Εντάξει, άντε καμία φωτογραφία κανός πολιτικού βουλευτή και λοιπά σε κανένα σκάφος να κάνει βουτιές. Ναι. Στο σκάφος του ΤΑΔΕ ή στο σκάφος εκείνο.
1: Εκτός και αν δούμε καμιά κρίση στο ΠΑΣΟΚ. Μπορεί, ξέρω εγώ, να δούμε κάτι εκεί. Αλλά συνήθως είμαστε στη φάση που αρχίζουν τα ρεπορτάζ τι θα πούν στη ΔΕΘ και ότι έρχεται κρίσιμο φθινόπωρο.
0: Δεύτερο πόλο βλέπεις να υπάρχει? Δεύτερο σοβαρό πόλο αντιπολιτευτικά?
1: Κοίταξε, πρέπει να δούμε τις εκλογές. Λογικά, ξέρω εγώ, αν οι δημοσκοπήσεις είναι σωστές, πάει να αναδειχθεί ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Αλλά από την άλλη...
0: Περσινά ξένα στα φύλλα, βέβαια.
1: Ναι.
0: Με έναν τρόπο.
1: Ναι, από την άλλη είναι και... Το πρόβλημα του Τσίπρα είναι ότι δεν έχει ακόμα μία παράταξη με κοινωνικό βάθος. Είναι κάτι καινούργιο προς υποπαγές. Δεν έχει κοινωνικό βάθος.
0: Το Κερουλάνο τον πιστεύεις για το ΠΑΣΟΚ?
1: Δεν ξέρω. Πραγματικά.
0: Τι σου βγάζει?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι θα έβγαζε κάτι πιο ελκυστικό από αυτό που εκπέμπει τώρα η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Αλλά από την άλλη, όταν στήθηκαν οι κάλπες, δεν προτιμήθηκε.
0: Ναι.
1: Οπότε μπορεί να αρέσει στους δημοσιογράφους, σε άλλους δημοσιολογούντες, αλλά όταν στήθηκαν οι κάλπες, δεν προτιμήθηκε.
0: Σαφές. Το μήνυμα ήταν σαφές. Κώστα, σε ευχαριστώ για όλα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ωραία ήταν.
0: Να έχεις ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Στεπανιδίν, ε.
1: Επίσης.
0: την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον Κώστα τον Γιαννακίδη. Τον ευχαριστώ πραγματικά που ήταν εδώ. Και δεν συμβαίνει συχνά, αλλά ήταν με έναν τρόπο δίκαιο, έγινε πράξη. Οπότε πραγματικά τον ευχαριστώ.

διάλειμμα λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε σε λίγο, μην ξεχνιόμαστε. radio@parapolitika.gr και 2-11-10-80-8-80. Αερολογίες, Γιώργος Λαμπίδης στο μικρόφωνο. Πάμε για λίγο και θα είμαστε κοντά σας αμέσως μετά τις διαφημίσεις.

0: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
1: Άρα συμφωνούμε για full time.
0: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τάφινα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερή και κινητή 24 μήνες διάρκεια. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Διαβάστε στην απογευματινή, στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση μετά τη δολοφονία της Θάγιας Νέστορα. Ο Κυρανάκης ξεκαθαρίζει. Θα κινηθούμε νομικά κατά χρηστών του διαδικτύου που απειλούν ή υποκινούν βία. Άρχισε η ρύθμιση με τις 72 δόσεις. Ποιους αφορά, οι διαδικασίες και οι στόχοι. Ντου τις ΑΔΕ σε γάμους και βαφτίσια. Θα έχει πρόσβαση στην ψηφιακή λίστα καλεσμένων. Στο στόχαστρο οι αδήλωτες εισπράξεις από τις δεξιώσεις. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
7: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Ελεύθεροι επαγγελματίες, ο Κύβος Ερίφθη, καταργούνται τα τεκμήρια. Σε δύο δόσεις η πρωτοβουλία που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Το σχέδιο ελάφρυνσης που επεξεργάζεται η κυβέρνηση προβλέπει κούρεμα το 2027 και ολοκληρωτική κατάργηση το 2028. Το πακέτο μέτρων θα περιλαμβάνει επίσης διεύρυνση εκπτώσεων, νέες απαλλαγές και αναθεώρηση επιβαρύνσεων. Τι θα γίνει με τη φορολογική κλίμακα και τους συντελεστές. Στα ίχνη των τρομοκρατών. Ανθρωποκυνηγητό στη Θεσσαλονίκη από την ελληνική αστυνομία. Σφίγγει ο κλειός γύρω από τους δολοφόνους της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Παύλος Μαρινάκης στα παραπολιτικά. Να πέσουν οι μάσκες. Προσμονιμοποίηση συμβασιούχων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ανοίγει ο δρόμος μέσω του νέου κώδικα. Πώς θα γίνει και ποιες κατηγορίες εργαζομένων αφορά. Τα παράθυρα στα άρθρα και το προβάδισμα στους παιδικούς σταθμούς. ΝΑΤΟ, ώρα 0. Στην Άγκυρα κρίνεται η συμμαχία. Ποια νέα γεωπολιτικά δεδομένα δημιουργούνται. Οι στόχοι της Αθήνας. Νόαμ Κάτς. Οι σχέσεις του Ισραήλ με την Ελλάδα είναι ισχυρές. Πολιτικός καφές στις κάλπες. Το δίλημα είναι Κυριάκος Μητσοτάκης ή Αλέξης Τσίπρας. Από την Ελλάς, στο τραπέζι η κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Νέο κόμμα. Ποια ημερομηνία έχει κυκλώσει ο Αντώνης Σαμαράς. Τα πρόσωπα κλειδιά και όλο το παρασκήνιο. Μεταναστευτικό. Το νέο δόγμα αποτροπής από το Θάνο Πλεύρη. Οι νόμοι, το αυστηρό πλαίσιο και τα αποτελέσματα. Δημόσιοι υπάλληλοι. Η μεταρρύθμιση που θα αλλάξει τις καριέρες τους. Αξιοκρατία και εξέλιξη μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Θανάσιος Ζαμάνης. Ενίσχυση ΕΟΠΗ με στοχευμένες παρεμβάσεις. Ο νέος διοικητής αναλύει το σχέδιό του. Αλέξης Γεωργούλης. Αδιαφορώ για την πολιτική στην Ελλάδα. Αθηνά και Μπρούνο. Σούπερ γάμος γεμάτος likes που έγινε viral. Κέιτι Τσονάκας. Η βασίλισσα των podcasts είναι Ελληνίδα. Σήμερα στα παραπολιτικά.
8: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
10: Παραπολιτικά.

Λοιπόν, αυτή την ταινιάρα, για όσους, εντάξει, εμείς είμαστε και λίγο παλιοί πλέον, δείχνει και την ηλικία μας το γεγονός ότι ξέρουμε το Pretty Woman. Αυτή λοιπόν την ταινιάρα κάπου την είχε το περασμένο Σαββατοκύριακο, νομίζω την Κυριακή την είχε. Και εντάξει, τι να συζητάμε τώρα, πραγματικά. Ρίτσαρντ Γκιρ και η Τζούλια Ρόμπερτς, πάρα πολύ κλασική ταινία. Μια εκδιδόμενη γυναίκα η οποία συναντά τον πλούσιο Αμερικανό, το γιάπι της δεκαετίας του, των αρχών του, της δεκαετίας του 90. Και εντάξει, γεννιέται ένας πολύ μεγάλος έρωτας.

0: Άλλωστε, το Pretty Woman ήταν και η ταινία που ανέδειξε κινηματογραφικά την Julia Roberts και την έκανε πάρα πολύ γνωστή. Το 1990 ήταν όταν κυκλοφόρησε η ταινία. Και υπάρχει και κάτι άλλο ενδιαφέρον, το οποίο ίσως θα άξιζε έτσι να το πούμε εδώ, ότι η Julia Roberts στα 58 της σήμερα, έτσι, έχει κάνει όχι αμέτρητες ταινίες, δηλαδή η φιλμογραφία της δεν είναι ανεξάντλητη, ωστόσο έχει κάνει κάποιους ρόλους οι οποίοι την έχουν έτσι καθιερώσει και την έχουν αφήσει, ας πούμε, στη μνήμη των θεατών ως μια γυναίκα Αμερικανίδα ηθοποιό που αποτελεί με έναν τρόπο, θα έλεγε κανείς, σύμβολο. Οπότε μια τέτοια περίπτωση και η πιο χαρακτηριστική είναι αυτή η ταινία, το Pretty Woman. Να μεταφερθούμε λοιπόν κάπου εκτός Ελλάδας. Να υποδεχθώ την Αγγελική Τριανταφύλου που είναι ελληνοσουηδή επιστήμονας και έλαβε το βραβείο Ευρωπαίου Εφευρέτη για το 2026 στον τομέα, στην κατηγορία βιομηχανία. Γιατί ανέπτυξε μια εκατοχυρωμένη πατέντα ενζυμικής μεθόδου που ουσιαστικά βελτιώνει την σταθερότητα, τη γεύση και τη λειτουργικότητα των ροφημάτων βρώμης. Ξέρετε, υπάρχει τα τελευταία χρόνια όλη αυτή η τάση να προτιμούμε κάποιοι φυτικά ροφήματα, και αυτό γιατί έχει μπει στη ζωή μας και ο όρος δυσανεξία, αλλά είναι και κομμάτι της υγιεινής διατροφής που ακολουθούν κάποιοι που δεν θέλουν πλέον τα ζωικά και πηγαίνουν στα φυτικά. Ωστόσο υπάρχει και ένα, αν θέλετε, κενό ως προς τη γεύση αυτών των ροφημάτων, ως προς την ελκυστικότητα, θα πω εγώ, που έχουν γευστικά αυτά. Να την καλημερίσω, κυρία Τριανταφύλου, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είστε στη Σουηδία?
1: Τώρα όχι, ήμουν στο Βερολίνο εχθές, οπότε είμαι λίγο παντού.
0: Α, ωραία, είστε μια πολίτης του κόσμου επομένως.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Τι ακριβώς κάνατε?
1: Ναι,
0: και τι ήταν αυτό που αποτέλεσε το αντικείμενο, την αφορμή για τη βράβευσή σας, έτσι?
1: Ναι, είναι μεγάλη χαρά και η τιμή μου φυσικά για το βραβείο, και μόνο και το γεγονός ότι είμαστε αρχικά 500 και υποψήφοι για να καταλήξουν η Επιτροπή σε 12 φιναλίστ, ήταν τεράστια τιμή για εμένα. Και μετά ότι πήρα τελικά το βραβείο για την κατηγορία βιομηχανία, σημαίνει ότι έχει οριμάσει ο καιρός και για τα τρόφιμα, για να σημειωθεί και να δοθεί σημασία στο ρόλο του για την ανθεκτικότητα του πλανήτη. Η βράβευση αναφέρεται σε έρευνα και χρήση νέων τεχνολογιών, όλη την συλλογική μας γνώση που συνέχεια εμπλουτίζουμε, για να κάνουμε τρόφιμα τα οποία είναι ωφέλιμα, πιο συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα του πλανήτη. Και χρησιμοποιούμε σε αυτή την περίπτωση μεθόδους της φύσης, δηλαδή η ενζυμική τεχνολογία είναι απολύτως φυσικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται και στην αρτοπία και στη ζυθοποία και σε πολλά άλλα κομμάτια της παραγωγής τροφίμων. Και το προϊόν ήταν αυτό το γάλα, ας πούμε, της Βόρειας Ευρώπης, το αντίστοιχο του γαλακτώματος σόγιας, που γίνεται από καλής ποιότητας βόρειο-ευρωπαϊκή βρώμη.
0: Ναι,
1: η οποία έχει πολλά, πολλά καλά στοιχεία και γευστικά και σε θέματα υγείας, αλλά και τεχνολογικά. Δηλαδή δημιουργείται ένα ωραίο λευκό γαλάκτωμα με καλές ιδιότητες. Αλλά αυτό η χρήση του τα καφέ σαν μπαρίστα, ας πούμε, προϊόν, ήταν λίγο δύσκολη λόγω της συμπεριφοράς που είχε το original, ας πούμε, Ροφ Μαυρόμης, όταν συναντά το καυτό και όξινο καφέ, ας πούμε. Οπότε με μια έξτρα μέθοδο μπορέσαμε να το λύσουμε και αυτό το πρόβλημα και βοήθησε πάρα πολύ στην ανάπτυξη όλης αυτής της περιοχής, ας πούμε, της χρήσης.
0: Άρα το κάνατε πιο ελκυστικό στη γεύση. Ωφέλιμο διατροφικά ταυτόχρονα.
1: Όχι, όλα τα συστατικά είναι εκεί. Δηλαδή με την μέθοδό μας διατηρούμε τις φυτικές ίνες και τα καλά λιπαρά και όλα τα καλά στοιχεία της βρώμης. Απλά γίνεται, αντί να είναι ένα στερεό τρόφιμο που κλασικά χρησιμοποιείται σαν ζωοτροφή, τώρα μπορούμε να το εξελίξουμε σε διάφορες στη διατροφή μας, ας πούμε, να το εισαγάγουμε σε περισσότερες περιπτώσεις μέσα στην ημέρα μας.
0: Ναι, ναι.
1: Κυρίως η μεγάλη αλλαγή ήταν η συμπεριφορά των πρωτεϊνών της βρώμης μέσα σε συνδυασμό με τον καφέ. Επειδή ο καφές είναι ένα όξινο
0: ρόφημα
1: ναι, που συνήθως χρησιμοποιείται και πολύ ζεστό, είναι αυτό που, ας πούμε, καμιά φορά βλέπουμε στο γάλα που κόβει όταν, ας πούμε, ρίξουμε χυμό λεμονιού μέσα στο γάλα.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: και ένας τρόπος
0: ναι,
1: για να κάνουμε φέρες.
0: Άρα πετύχατε ένα καλύτερο πάντρεμα του καφέ με το γάλα βρώμης ουσιαστικά, έτσι.
1: Ακριβώς. Και αυτό σε συνδυασμό με τα κοινωνικά δίκτυα που ήταν σε πλήρη ανάπτυξη εκείνη την εποχή, γιατί αυτό ήταν ένα προϊόν από τα μέσα, ας πούμε, της προηγούμενης δεκαετίας στην ουσία, η πατέντα δηλαδή τότε την υποβάλαμε. Ο συνδυασμός του ότι μπορούσες να προωθήσεις αυτό το προϊόν σε φεστιβάλ καφέ, να ενημερώσεις τους νέους που είναι πάντα πιο ανοιχτοί σε αυτά τα πράγματα, γιατί όσο να είναι τα τρόφιμα είναι δύσκολα. Μπορεί να θεωρείται κάτι που δεν είναι πολύ άγνωστο, αλλά απ' την άλλη όλοι μας έχουμε πολύ συντηρητικές διατροφικές συνήθειες.
0: Έτσι είναι.
1: Αναγνωρίζουμε
0: το είπατε, είπατε τη λέξη συνήθειες και δύσκολα φεύγουμε από τις συνήθειες. Μην φύγετε από τη γραμμή σας, πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, να επιστρέφουμε αμέσως μετά για να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: 2000 FM.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
5: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
6: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
5: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
6: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
5: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
6: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
5: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
6: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
5: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
6: Γευστική περιπλάνηση.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
9: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
8: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
9: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
8: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.

0: Τιμές έως τις 14 Ιουλίου, στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemony ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
2: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
3: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job. Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
0: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
8: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
7: ένας

0: Νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις. Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
1: Σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
2: Εδώ.
1: Μάλιστα. Διατάξτε με.
2: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
1: Και γιατί δεν πας εσύ?
2: Εγώ είμαι αφεντικό.
1: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
2: Σήκω.
1: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
2: Πήγαινα που θέλεις.
1: Τώρα μιλάς σωστά.
0: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24 222 και 22730 92 346.
1: Φρουτεμπορική Ναούσης, τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι φέτα pop, μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια, 3x120 ml, μόνο 2,29 η συσκευασία. Λέι ζαλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια, μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα, 6x330 ml, 4x2 δώρο, μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
5: I always wanted you to be what you want. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: 2000 FM.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
5: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
6: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
9: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
8: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
9: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ τα πιάσεις.
8: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75

ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: I always wanted you to be what you want. 2000.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη.

Ατέλα!

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί

0: για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
0: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
0: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
0: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
3: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
2: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
3: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
2: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
3: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
2: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
3: Πανουράκης.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
1: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
5: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
5: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
5: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
5: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
5: Γευστική περιπλάνηση.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
7: Βλέπω εργασίες κυπουργικής.
8: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
7: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
8: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
7: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
9: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
10: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
11: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
11: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
12: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο.

0: Ντερπούλι, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimgis. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemon ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα Πίτσα Μαργαρίτα 730 γραμμάρια μόνο 5,49 η συσκευασία. Ultrex Σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Lay's αλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml 4x2 δώρο μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: 2000 FM.
6: Σε αυτά που του έλεγα. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Γιατί μέχρι τώρα τα δικά μας πρωτόκολλα ασφαλείας, επειδή είχαμε δει ότι υπήρχαν πολλά περιστατικά τέτοιων, ας πούμε, φαρσών σε τηλεφωνικές συνομιλίες, και θύμα είχε πέσει και ο πρόεδρος Μακρόν και ο πρόεδρος Ντούντα της Πολωνίας και αρκετοί ακόμα ηγέτες, πρόεδροι, υπουργοί, είπαμε ότι πλέον θα έχουμε και φωνή και εικόνα. Όπως εξελίσσεται η τεχνολογία για αμυντικούς σκοπούς, εξελίσσεται και για επιθετικούς. Νομίζω ότι την επόμενη φορά θα είμαστε προστατευμένοι από τέτοιο είδους λογισμικό και τεχνολογία, αλλά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πόσα ακόμα βήματα θα έχει κάνει η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης στην αντίθετη κατεύθυνση, να συνεχίσει αγώνας.
7: Την παρέτηση του κυρίου Ντόκου έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην κυβέρνηση πάντως καλύπτουν απόλυτα τον κύριο Ντόκο. Πάμε να πούμε περισσότερα και να δούμε και την επικαιρότητα και όσα δηλαδή συμβαίνουν και τα εκτείνονται στο κυβερνών κόμμα, στο κυβερνητικό πεδίο. Μαζί μας Κώστας Παπαχλημίτσος, πάντα με άριστο ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Από την κυβέρνηση, τι λένε ότι οι κυβερνητικές πηγές είναι σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών. Μάλιστα, κάνουν λόγο για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλό βαθμό σε Ευρωπαίους αξιωματούχους, όπως σημείωσες νωρίτερα στο ρεπορτάζ Τηλέμα. Και ενώ ο ίδιος ο κύριος Ντόκος, σύμβολος Εθνικής Ασφαλείας του Προεδρικού τα τελευταία 4 χρόνια, να θυμίσουμε, είπε ότι ο ίδιος μέσα στο Sky το βράδυ, είπε ότι νόμιζε ότι μιλούσε με τον Ουμέρο, ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, είπε χαρακτηριστικά στο τηλεοπτικό σταθμό.
7: Πριν λίγο τα ακούσαμε το απόσπασμα, ακριβώς όπως τα αναφέρεις, Κώστα.
8: Μίλησε λοιπόν μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία και είπε ότι αισθάνθηκα ότι πλέον δεν μπορεί κανείς να πιστεύεται ούτε τα μάτια. Είπε ότι έκλειψαν και τη φωνή και την εικόνα. Αυτό είπε ότι ήταν ανησυχητικό. Είπε ότι το κινητό του είναι προστατευμένο και το λογισμικό ασφαλείας του έχει αναβαθμιστεί. Αλλά όσα είπα ήταν σε κάθε περίπτωση, για να πάμε και στην ουσία των όσων είπε, είπε ότι ήταν στην εθνική γραμμή τα όσα είπε. Σε σχέση με την επιμονή του υποτιθέμενου Ουκρανού αξιωματούχου στο ζήτημα του Ουκρανικού ντρόν 7 της Λευκάδας, είπε ότι παρά τις αφήσεις προειδοποίησης της ελληνικής κυβέρνησης, επέμεινε κάποιος στην Ουκρανία, θα μπορούσε να επιχειρήσει κάτι αντίστοιχο σε ελληνικά νησιά. Όσο είπε λοιπόν ο κ. Ντόκος, είναι τα αυτά που έχει πει και ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση συνολικά.
7: Κώστα, έχεις πολύ καλές πληροφορίες και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σχετικά με το θέμα της μονιμοποίησης συμβασιούχων στην τοπική αυτοδιοίκηση.
8: Ναι, λοιπόν, υπάρχει ένας καινούριος νόμος, ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Ίσως η αλήθεια είναι πολύ, δεν έχω προλάβει να τον διαβάσω, το μελετήσουν, γιατί η αλήθεια είναι περιλαμβάνει εκατοντάδες άρθρα. Αλλάζει ριζικά το τοπίο της τοπικής αυτοδιοίκησης, το ρυθμιστικό, δηλαδή για τους Δήμους και τις περιφέρειες. Μέσα εκεί, λοιπόν, διαβάζοντας συνδυαστικά κάποια άρθρα, προκύπτει από το ρεπορτάζ μας, μιλήσαμε και με ειδικούς ανθρώπους που γνωρίζουν καλά το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, το εξής. Ότι συμβασιούχοι σε πάρα πολλούς τομείς. Για παράδειγμα, αυτοί που είναι παιδαγωγοί στους δημοτικούς, ευρεπονιπιακούς, δημοτικούς και παιδικούς σταθμούς, αλλά και σε πολιτιστικά και σε αθλητικά και σε πολλά άλλα κομμάτια της λειτουργίας των Δήμων και της Περιφέρειας. Τι γίνεται εκεί? Εκεί λοιπόν, μέχρι τώρα ήταν υποχρεωμένοι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, αν έχουν κερδίσει τα ασφαλιστικά μέτρα, έχουν κερδίσει δηλαδή τη μονιμοποίηση του συμβασιούχου αυτή σε πρώτο βαθμό, να κάνουν έφεση για να το πάρουν δηλαδή μέχρι τον τελευταίο βαθμό. Τώρα έρεται αυτή η υποχρέωση. Δεν υποχρεούνται δηλαδή. Άμα κερδίσουν δηλαδή στον πρώτο βαθμό, τελειώνει και η υπόθεση και συνεχίζουν κανονικά τη δουλειά τους πλέον, όχι σε συμβούχοι, αλλά ως μόνιμοι. Δεύτερον, μια σύμφωνη γνώμη που χρειαζόταν από το Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, που χρειάζεται μάλλον ακόμα σε άλλες περιπτώσεις, εκεί εν προκειμένου δεν χρειάζεται. Και τρίτον, ότι μπαίνει πλέον μπροστά μια διαδικασία για να ορίσουν οι Δήμοι στα οργανογράμματα τους μόνιμες θέσεις προσωπικού στους βρεφικούς και βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Άρα σιγά σιγά με κάτι που γινόταν για δεκαετίες,
7: ειδικά σε αυτό το κομμάτι.
8: Εκεί τελειώνουμε λοιπόν με αυτό και πάμε σε μόνιμες θέσεις προσωπικού.
7: Κώστας Παπαχλημίτσος, περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί, στο ρεπορτάζ που υπογράφει, στην Αντιπολίτευση τώρα και πιο συγκεκριμένα στην Κεντροαριστερά, σε Πασό και Ελλάς, είναι σε εξέλιξη ένας οργασμός προετοιμασιών εν ώψη των εκλογών και ζυμώσεων. Η παρέτησή του τόσο από το βουλευτικό του αξίωμα όσο και από κάθε κομματική ιδιότητα ανακοίνωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Καραμέρος. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει πως δηλώνει την υποστήριξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα. Όχι ότι δεν το περιμέναμε. Πάμε να δούμε όσα συμβαίνουν αλλά και αυτά που τεκταίνονται. Με τον εκδότη της εφημερίδας στο Καρφί, τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, που είναι μαζί μας. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, τηλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι μέρες αυτές για το ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με αποκορύφωμα, τηλεμαχέ, το επόμενο Σάββατο, που θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή και καλείται να λάβει αποφάσεις, οι οποίες θα είναι σε δύο επίπεδα. Το ένα, αν το κόμμα θα αναστείλει τη λειτουργία του και θα κάνει τη δήλωση ότι στηρίζει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και δεν θα κατέβει φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Που είναι το ένα σενάριο. Και το δεύτερο σενάριο είναι τα στελέχη της μειοψηφίας, που είναι τώρα εννοώ μειοψηφία, να πάρουν την πλειοψηφία, η κυρία Δούρο, ο κ. Παπάς, ο κ. Πολάκης, και να πούνε ότι εμείς συνεχίζουμε και κρατάμε το καντήλι του ΣΥΡΙΖΑ αναμένο. Αν συμβεί το δεύτερο σενάριο, κινήσεις όπως αυτές, όπως η σημερινή του κ. Καραμέρου, θα δούμε να υπάρχει τσουνάμι ανεξαρτοποιήσεων και παρατήσεων βουλευτών και στελεχών. Αλλά ούτως ή άλλως ο κ. Καραμέρος είναι ο πρώτος που άναξε το χορό των παρετήσεων. Ούτως ή άλλως να σου πω ότι πολλοί βουλευτές θα ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Απλώς δεν γνωρίζουμε τον χρόνο. Για την ιστορία, να σου πω ότι λέμε ότι το πιθανότερο είναι ότι τον κ. Καραμέρο δεν θα διαδεχτεί ο κ. Σπίριτζης. Οι πληροφορίες μας λένε ότι ο πρώην υπουργός θα στείλει επιστολή τη Δευτέρα που θα λέει ότι δεν θέλει ο ίδιος να γίνει βουλευτής. Και θα γίνει βουλευτής η κυρία Κοροβέση, Μυρτό Κοροβέση, η οποία τώρα είναι κορυφαίος τέλεχος στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Είναι από αυτά τα παράδοξα της Βουλής. Για την ιστορία να σου αναφέρω ότι δεν είναι τρίτη η κυρία Κοροβέση. Ναι. Τρίτος είναι ο αείμνηστος Νάσος Αθανασίου, πολύ αγαπημένος συνάδελφος που έχασε τη ζωή πριν από λίγες εβδομάδες. Θα είναι τρίτος στις εκλογές του 2023. Είναι τέταρτη η κυρία Κοροβέση και το πιθανότερο αυτή θα διασδεχτεί τον κύριο Καραμέρο. Τώρα, μιας και είμαστε στον χώρο τον ευρύτερο της αριστεράς, γιατί τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ συνδέονται και με την Ελλάς. Η Ελλάς είναι σε φάση οργανωτικής συγκρότησης. Περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα να υπάρξει και το εθνικό και το εκτελεστικό γραφείο, ένα 15-μελές όργανο εκεί που θα λαμβάνονται οι αποφάσεις, αλλά κάτι και σαν κεντρική επιτροπή. Ένα,
7: κάτι ξέρει από 15-μελές ο Αλέξης Τσίπρας.
5: Ναι, είναι το φόρτι του. Ένα 75-μελές όργανο περίπου, αλλά αυτά μέσα την εβδομάδα κατά πάσα πιθανότητα. Τώρα, στο Πασόκ, εκεί στρέφονται περισσότερο στην προγραμματική αντεπίθεση. Δηλαδή, με έμφαση σε ζητήματα όπως ανέδειξε χθες ο πρόεδρος του Πασόκ με την ομιλία του στη Βουλή για το πώς δεν αξιοποιήθηκαν τα χρήματα ή αξιοποιήθηκαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα θέματα του στεγαστικού, της ακρίβειας. Αλλά βλέπουμε ότι σηκώνει πολύ από χθες το Πασόκ και το θέμα με τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Ντόκο, και τα όσα έγιναν με την παραβίαση της ομιλίας. Το Πασόκ ζητάει μετεπιτάσεως την παρέτηση του κυρίου Ντόκου.
7: Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, εκδότης της εφημερίδας Το Καρφί. Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου, για την ανάλυσή σου. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα όμως, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη. Τη συνάδελφο Κατερίνα Νικολάου από το συνεργαζόμενο συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό στάτους 107,7. Γιατί έχουμε σε εξέλιξη πυρκαγιά εκεί και επικίνδυνη πυρκαγιά. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
9: Καλησπέρα, τηλέμαχε, καλησπέρα και στους ακροατές. Πριν από μία περίπου ώρα ξέσπασε φωτιά στο Δήμο Χαλκιδόνο, στην περιοχή Κουφάλια, κοντά στο Ανάχωμα. Να πούμε ότι έχουν επιχειρούν στο σημείο 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα της πυροσβεστικής. Έχει σηκωθεί και ένα ελικόπτερο. Υπάρχει μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές με μηχανήματα συνδράμου και φυσικά μηχανήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Περίπου στις 2 παρα 5 ήχησε και το 112 για την περιοχή. Καλεί τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Να πούμε ότι σήμερα στην περιοχή εκείνη, σε όλη τη Θεσσαλονίκη και στο Κιλκής, έχουμε επίπεδο συναγερμού 4 σύμφωνα με το χάρτη ημερήσιας πρόβλεψης, και για το λόγο αυτό οι αρχές ήταν σε ετοιμότητα και έχουν ανταποκριθεί άμεσα και πιστεύω ότι θα λυθεί σύντομα το ζήτημα.
7: Κατερίνα Νικολάου, κυρίες και κύριοι, από το στάτους 107,7 και τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Και να πάμε πάλι, κυρίες και κύριοι, στο πολιτικό πεδίο. Σε επιτάχυνση των διεργασιών για τη συγκρότηση νέου πολιτικού φορέα βρίσκεται ο Αντώνης Σαμαράς. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κύριε Μαγεφέρη, και φέτο των παραπολιτικών. Ήδη γίνονται συζητήσεις του με πρώην πρωθυπουργού, με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γράφουμε και στα παραπολιτικά τη Μήτρη Οκουλιά σήμερα τις σχετικές διεργασίες. Ο πρωθυπουργός παρεμβαίνει καθημερινά σε θέματα της επικαιρότητας. Το είδαμε και χθες με την υπόθεση του κυρίου Ντόκου. Το είδαμε και αυτές τις μέρες με άλλες υποθέσεις που σχετίζονται με τα εθνικά ζητήματα. Θα συνεχίσει αυτό το κύκλο διαβουλεύσεων και των συζητήσεων καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και αναμένεται εντός των εβδομάδων να προαναγγείλει και τη δημιουργία αυτού του νέου κόμματος, καθώς έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των διαβουλεύσεων με αυτούς που θα στελεχώσουν και θα πλησιώσουν τα ψηφοδέλτια σε όλη την Ελλάδα, όπως και το ψηφοδέλτιο της επικρατείας. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα είχαμε τη συνάντηση του πρώην Πρωθυπουργού με βουλευτές, την ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως τον κύριο Καρασμάνη και τον κύριο Λονταρίδη και τον κύριο Αθανασίου στο Παγκράτη. Και αυτές οι συναντήσεις θα συνεχιστούν. Βέβαια, ο κύριος Σαμαράς, όπως και ο κύριος Τσίπρας, να πω τη δέμαχε, θέλουν βουλευτές οι οποίοι δίπλα τους θέλουν βουλευτές από κοινοβουλευτικές ομάδες, αρκεί να έχουν παραιτηθεί, όπως γίνεται αυτό αντίστοιχα στην πλευρά του κυρίου Σαμαρά, που πρώτα, στην κυρία του κυρίου Σίβα, που πρώτα παραιτούνται βουλευτές και μετά συντάσσονται μαζί του. Αυτό το κύκλο των ανθρώπων θέλει, αυτό το κύκλο των αντιδρομητών θέλει. Αυτά διαβάζει και στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες πέρα από το ότι του δίνουν ένα προβάδισμα στις 7-8 μονάδες πλέον από τις 4-5 που ήταν αρχικά, φαίνεται, όπως έχουμε γράψει και στα παραπολιτικά, ότι αντλεί και δυναμική, έχει και ακροατήριο και στο κύριο Σαμαράς και από άλλα κόμματα πέραν της Νέας Δημοκρατίας, όπως βέβαια και από τη Δεξαμενή Ψηφοφόρων που δεν είχαν ψηφίσει το 2024, τηλεμάχη.
7: Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίες και κύριοι, ο καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς για την ημέρα της ανεξαρτησίας 4 Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών πολιτείων, που αναβάλουν παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων να προστατεύσουν τις ελευθερίες οποίες οραματίστηκαν οι ιδρυτές πατέρες των Ηνωμένων Πολιτείων από την κομμουνιστική απειλή, κάλεσε τους Αμερικανούς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στην Τεχεράνη συνεχίζονται και στο Ιράν γενικότερα συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το πένθος του Χαμενέη. Πάμε όμως να δούμε τις κυριότερες διεθνείς ειδήσεις, όπως τις έχει συνοψίσει η Ελισάβετ Σαμοπούλου, που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε με το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την 4η Ιουλίου. Όπως λέει, η αμερικανική μας ταυτότητα είναι αντιμέτωπη με την κομμουνιστική απειλή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κάλεσε τους Αμερικανούς να προστατεύσουν τις ελευθερίες τις οποίες οραματίστηκαν οι ιδρυτές πατέρες των ΗΠΑ πριν από 250 χρόνια από την κομμουνιστική απειλή, όπως τη χαρακτήρισε, των προοδευτικών δημοκρατικών στη διάρκεια της ομιλίας του στο όρος Ράσμορ. Σε μια πατριωτική ομιλία, ο Τραμπ παρουσίασε το αμερικανικό θαύμα και εξήρε το έργο των τεσσάρων πρώην Προέδρων των ΗΠΑ, τα πρόσωπα των οποίων είναι χαραγμένα στο όρος Ράσμορ, του Τζορτζ Ουάσιγκτον, του Τόμας Τζέφερσον, του Λίνκον και του Ρούσβελτ. Το βράδυ ο Τραμπ έχει προγραμματίσει δε μεγάλη ομιλία στο National Mall στην καρδιά της Ουάσιγκτον στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, οι οποίες θα ολοκληρωθούν με το μεγαλύτερο σοου με πυροτεχνήματα στην ιστορία, όπως έχει προαναγγείλει ο ίδιος ο Τραμπ, με συγκεκριμένα 850.000 πυροτεχνήματα. Στο μεταξύ είναι εμφανής η επιχείρηση του Αμερικανού Προέδρου να αφήσει το αποτύπωμά του στους εορτασμούς για τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Μια οργάνωση έτσι που συνδέεται με τον Τραμπ, η Freedom 250, έχει αναλάβει πολλές σημαντικές εκδηλώσεις σε βάρος της Διακομματικής Επιτροπής America 250, με αποτέλεσμα ορισμένοι να τις μποϊκοτάρουν. Μέσα σε όλα αυτά πάντως αξίζει να επισημάνουμε ότι Ουάσιγκτον και γενικότερα οι ανατολικές ακτές των ΗΠΑ είναι αντιμέτωπες με σφοδρό κύμα ζέστης, με την θερμοκρασία στην Ομοσπονδιακή Πρωτεύουσα να αναμένεται να φτάσει αύριο μέχρι και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Μετεωρολόγοι και κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι το κύμα καύσωνα θα μπορούσε να αποβεί μέχρι και θανατηφόρο, προτρέποντας τους Αμερικανούς που γιορτάζουν το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου σε εξωτερικούς χώρους να παραμένουν ενυδατωμένοι, να αναζητούν σκιά και να προσέχουν για συμπτώματα θερμικής εξάντλησης όταν συμμετέχουν σε εκδηλώσεις σε ανοιχτό χώρο. Σε 7 πολιτείες ειδικότερα έχουν ακυρωθεί διάφορες εκδηλώσεις, όπως η μεγάλη παρέλαση για την ημέρα της ανεξαρτησίας στη Φιλαδέλφεια, καθώς και άλλες εκδηλώσεις στο Tacoma Park του Maryland και στην Κομιτεία Λούντον της Βιρτζίνια. Και μιας που μιλάμε για καύσωνα, ο απολογισμός στην Ευρώπη είναι δραματικός από τις ακραίες θερμοκρασίες. Η Γαλλία κατέγραψε περισσότερους από 2.000 επιπλέον θανάτους κατά την τελευταία εβδομάδα του πρωτοφανούς καύσωνα που έπληξε την Ευρώπη τον Ιούνιο, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ένα νέο κύμα ακραίας ζέστης αναμένεται να πλήξει αρκετές περιοχές της Γυραιάς Υπήρου τις επόμενες ημέρες. Όπως μεταδίδει το BBC, μεταξύ 22 και 28 Ιουνίου σημειώθηκαν 2.025 περισσότεροι θάνατοι σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, αύξηση της τάξης σχεδόν του 30%. Μόνο στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 62%, ενώ ο Υπουργός Υγείας της Γαλλίας έκανε λόγο για σαφή αύξηση της θνησιμότητας, ιδιαίτερα στους πολίτες άνω των 45 ετών. Οι αρχές εκτιμούν μάλιστα ότι ο πραγματικός...
11: 2000 FM.
12: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
13: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
12: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
13: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα χασείς.
12: Σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
9: Για το Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Μένει να δούμε πώς θα κινηθεί το Ιράν το επόμενο διάστημα, Τηλέμαχε.
7: Ελισάβετ Θαμοπούλου, κυρίες και κύριοι, από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media. Ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, σκληρή ευρωατλαντική μάχη ισχύως αναμένεται στην επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, στην οποία μπορεί να κριθεί ακόμη και αυτό το μέλλον συμμαχίας. Από τις 28 Ιουνίου και τις 8 Ιουλίου απαγορεύεται κάθε συγκέντρωση ή διαδήλωση στην τουρκική πρωτεύουσα. Από πόσες μέρες πριν, έτσι, έχει ξεκινήσει όλο αυτό, και σύμφωνα με τις αρχές. Ο Τραμπ πιέζει την Ευρώπη να αυξήσει την οικονομική συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ, αλλά λησμονεί ότι η Ατλαντική Συμμαχία ήταν αμερικανικής εμπνεύσεως και εξυπηρετούσε στο ψυχρό πρόβλημα της ΗΠΑ, εκτίμησε ο αντιπτέρυγος στην αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου.
14: Επιδιώκεται από τον Τραμπ αυτό που και προεκλογικά έλεγε, ότι υπάρχει μια ανισότητα στην κατανομή των βαρών στα μέλη του ΝΑΤΟ. Πίεζε και από την προηγούμενη θητεία του σαν πρόεδρος προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα ήρθε πιο δυναμικά και το απαιτεί, απειλώντας ότι θα διαλύσει το ΝΑΤΟ, θα αποσύρει τις δυνάμεις. Μάλιστα, έχει αποσύρει κάποιες δυνάμεις από τη Γερμανία. Με αποτέλεσμα να αναγκάσει, να πιέσει όλες αυτές τις χώρες να αυξήσουν και τη συμμετοχή τους στην οικονομική στο ΝΑΤΟ. Ήδη η Γερμανία, και έκανε δηλώσεις ο καγκελάριος Μέρτς, ότι έχει αυξήσει και έχει διπλασιάσει ουσιαστικά τη συμμετοχή αυτή. Βέβαια, ξεχνάει ο κύριος Τραμπ, δηλώνοντας στοιχεία ότι τη άνοιξη αυτή τη συμμετοχή, ξέρει ότι η επιλογή και η δημιουργία του ΝΑΤΟ ήταν αμερικανικής έμπνευσης ουσιαστικά, ναι, και εξυπηρετούσε για πάντα κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου πρωτίστως στις ΗΠΑ. Ναι, γι' αυτό επέλεξαν να έχουν τη συμμετοχή και την εγκατάσταση των στρατευμάτων στην Ευρώπη. Τώρα ξαφνικά το άλλαξε. Γι' αυτό ακριβώς. Θα συμφωνήσω ότι οι ΗΠΑ θέλουν να πουλήσουν αυτό το οποίο διατείνεται η τουρκική πλευρά και μέσω του Ερντογάν, αλλά και μέσω του Φιντάν, αλλά και όλων των άλλων, ότι προχωράμε καλά και ότι το θέμα των F-35 είναι σε καλό δρόμο, αρκεί να υπάρχει και υπάρχουν ενέργειες και από τις δύο πλευρές. Αυτό είναι στη σφαίρα της φαντασίας, υπό την έννοια ότι υπό μία μόνο προϋπόθεση, εάν η τουρκική πλευρά έχει διάθεση να επιστρέψει στους S-400 στη Ρωσία. Αυτό λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι δυνατόν να συμβεί από την τουρκική πλευρά.
7: Λέγαμε για τις πυρκαγιές, κυρίες και κύριοι. Έχουμε σε εξέλιξη και πυρκαγιά στην Βόρεια Κέρκυρα αυτή την ώρα. Μην ξεχνάτε ότι η πυρκαγιά στην Παλίνη, όπως μετέφερε και νωρίτερα ο συντάκτης, ο αστυνομικός συντάκτης, ο Σπύρος Δαρσινός, τίνει προς οριοθέτηση και προς έλεγχο. Είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Βόρεια Κέρκυρα αυτή την ώρα και εκεί βέβαια συνδράμουν προς σημαντικές δυνάμεις πήγες και εναέριες και ενισχύονται χώρα με την ώρα. Σε ελπίζουμε τα πράγματα θα πάνε καλύτερα το επόμενο διάστημα. Εμείς θα παραμείνουμε στο διεθνές πεδίο. Πάμε να πάρουμε την άποψη του διεθνολόγου Θεόδωρου Τσίκα σχετικά με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και όσα σημαντικά αναμένονται και τεκταίνονται ήδη. Κύριε Τσίκα, τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
15: Γεια σας κύριε Σαντουρινέ, καλό μεσημέρι.
7: Λοιπόν, η κατάσταση είναι πιεστική από τον Τραμπ προς τους Ευρωπαίους. Από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω τι θα δούμε. Πώς βλέπετε εσείς, τι εκτιμάτε ότι θα έχουμε στη συνέχεια?
15: Κοιτάξτε, σίγουρα η επικαιρότητα θα είναι γύρω από το θέμα των αμυντικών δαπανών και τα υπόλοιπα θέματα τα οποία ακούστηκαν και στο ρεπορτάζ σας. Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι ήδη υπάρχει μια τεράστια μετάβαση στο ίδιο το ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Δηλαδή είναι η μεγαλύτερη ανακατανομή βαρών μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαίων που έχει συμβεί μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Mm-hmm. Οι Αμερικανοί έτσι κι αλλιώς στρέφονται προς την περιοχή του Ινδικού και του Ειρηνικού ωκεανού, εκείνη το στρατηγικό τους ενδιαφέρον. Θέλουν να έχουν αντίβαρο και να ανασχέσουν την ανερχόμενη δύναμη της Κίνας και υπό αυτήν την έννοια θα μειώνουν σταδιακά το αποτύπωμά τους στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Θα μειώνουν τις δεσμεύσεις τους για θέματα ασφάλειας στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει πλέον το ερώτημα, κατά τη γνώμη μου, εάν οι Ευρωπαίοι θα συμμετάσχουν περισσότερο στα αμυντικά βάρη του ΝΑΤΟ από εκεί. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, έχει λήξει, θα γίνει. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχει ένα θέμα ταχύτητας. Πώς θα προλάβουν οι Ευρωπαίοι να μετατρέψουν τις πολιτικές τους δεσμεύσεις και τους οικονομικούς τους πόρους σε αξιόπιστη αμυντική δύναμη πριν αρχίσει ή πριν εξελιχθεί ολόκληρη η μείωση των αμερικανικών δεσμεύσεων στην Ήπειρο. Διότι αν δεν μπορέσουν να προλάβουν, αν δεν μπορέσουν να έχουν την ταχύτητα, θα υπάρξουν θέματα στη μεταβατική περίοδο. Την ώρα που η Ρωσία ακόμα κάνει εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και να τελειώσει η εισβολή στην Ουκρανία, φαίνονται ήδη στοιχεία ανασύνταξης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή θα έχουμε ένα μείζον θέμα ασφάλειας στα ανατολικά μας ως Ευρωπαίοι, εννοώ, προτού να προλάβουμε να αντικαταστήσουμε το βάρος των Αμερικανών στην Ευρώπη. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα που έχει να αντιμετωπίσει η συμμαχία. Βεβαίως.
16: Κύριε
15: Τσίκα, αυτό εξελίσσεται πίσω την επικαιρότητα της συμμαχίας.
16: Σωστά. Όσον αφορά τώρα το ρόλο της Τουρκίας.
15: Εντάξει, η Τουρκία.
16: Δεν απαντάτε πολύ εύκολα όλο αυτό, αλλά δηλαδή παίζουν πολλά. Το F-35, οι κινητήρες των ΚΑΝ, ο ρόλος της Τουρκίας αν θα είναι αναβαθμισμένος, τι θα πει ο Τραμπ, τι κάνει το Ισραήλ. Εντάξει, ξέρω ότι μέσα σε ένα λεπτό δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, να συμπυκνώσουμε, αλλά προσπαθήστε.
15: Ναι, θα σας ρωτήσω. Κοιτάξτε, η Τουρκία είναι ήδη πολύ σημαντικός εταίρος του ΝΑΤΟ. Έχει το δεύτερο σε μέγεθος συμβατικό στρατό στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ μετά τους Αμερικανούς.
16: Ναι.
15: Και βρίσκεται και σε μια πολύ καλή γεωγραφική θέση.
16: Ναι.
15: Γι' αυτό και τα λέμε γεωπολιτική. Διότι η γεωγραφική θέση πειράζει.
16: Σωστά.
15: Έτσι. Λοιπόν, πού είναι η Τουρκία? Είναι κοντά στα μεγάλα μέτωπα των κρίσεων της εποχής μας. Διαμέσου της Μαύρης Θάλασσας, κοντά στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Για των συνόρων της σε Συρία, Ιράν, Ιράκ, έχει ρόλο στη Μέση Ανατολή. Και βρίσκεται και πάνω στον Κάφκασο, όπου υπάρχει ένας αγώνας για ρωσική επιρροή και υπάρχουν και ανταγωνισμός Αρμενίας-Αζερβαϊτζάν, οι οποίοι πρόσφατα έκαναν και μια ειρηνευτική συμφωνία κλπ. Επομένως θα ληφθεί έτσι κι αλλιώς υπόψη. Δηλαδή δεν πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι δεν θα ληφθεί υπόψη. Θα έχει σημαντικό ρόλο. Κατά τη γνώμη μου όμως, αυτό δεν σημαίνει οπωσδήποτε ότι είναι κακό για την Ελλάδα. Δηλαδή αυτή η αντίληψη ότι ό,τι είναι καλό για την Τουρκία είναι κακό για την Ελλάδα και το αντίθετο, ότι είναι καλό για την Ελλάδα είναι κακό για την Τουρκία, νομίζω ότι εγκλωβίζει τις σκέψεις μας. Η Ελλάδα έχει τις δικές της συμμαχίες, το δικό της ρόλο στην Ευρώπη.
16: Άρα εμείς να κοιτάξουμε τις συμμαχίες μας και να αφήσουμε την Τουρκία να κάνει αυτό που συνεχίζει να κάνει. Εάν εμείς κάνουμε σωστή τη δουλειά διπλωματικά και στρατιωτικά, γεωπολιτικά και στρατιωτικά με ενίσχυση των εξοπλισμών και όλων αυτών, πιστεύετε ότι θα είναι και η κατάλληλη συνταγή για να αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον?
15: Κυρίως η Ελλάδα πρέπει να μείνει και να συνεισφέρει ακόμα περισσότερο στο σκληρό πυρήνα της ευρωπαϊκής άμυνας. Πρέπει να είμαστε στο στενό πυρήνα της ευρωπαϊκής άμυνας. Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό στοιχείο.
16: Σας ευχαριστώ, κύριε Τσίκα. Κύριε Στοδωρή Τσίκας, διεθνολόγος, να είστε καλά κι εσείς. Τώρα, σε ανακοίνωση, για να πάμε στα δικά μας πίσω, σε ανακοίνωση προβλήγει ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, προκειμένου να ενημερώσει πολίτες για τα περίπου 2.000 προϊόντα στα οποία καταγράφηκαν μειώσεις τιμών τιμονοκαταλόγου στα σούπερ μάρκετ. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Απόστολου Πεταλά, Γενικός Διευθυντής ενός σούπερ μάρκετ, παραδέχει ότι τα σούπερ μάρκετ δεν ξέρουν ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί προϊόντων στα οποία είχε ανακοινωθεί ότι θα διατηρηθούν μειωμένες τιμές. Ο κ. Πεταλάς, μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή του Μέγκα, σημείωσε ότι οι άνθρωποι του κλάδου δεν γνωρίζουν καν ποιες κατηγορίες αφορούν οι επίμαχες μειώσεις, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι μόνο ο αρμόδιος υπουργός έχει γνώσεις επί της σχετικής λίστας. Ακολούθησε έντονη αντίδραση του Πασόκ, με κατηγορίες από τον εκπρόσωπο του κόμματος, τον κύριο Τσουκαλά, προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι προβάλλει αριθμούς χωρίς να δίνει τα απαραίτητα στοιχεία. Έπειτα από όλα τα παραπάνω, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή προέβη σε σχετική ανακοίνωση, στην οποία ωστόσο λέει ουσιαστικά πως είναι απόρριτο να αναφέρει ποια είναι αυτά τα περίπου 2.000 προϊόντα επικαλούμενη τη ρήτρα εμπιστευτικότητας. Για το θέμα μίλησε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολος Ραυτόπουλος.
17: Εδώ τώρα λοιπόν αυτό που βλέπουμε είναι να λένε ότι είναι 2.000 προϊόντα και σε μία, όταν ζητάμε να δώσουμε τους κωδικούς προϊόντων, όταν ζητάμε να μας δώσουν τους κωδικούς, λέει αυτό δεν γίνεται γιατί απαγορεύεται, είναι αθέμητος ανταγωνισμός κλπ. Γιατί είχε γίνει κωδικοί που δώσανε πριν, δεν ήταν αθέμητος ανταγωνισμός? Γιατί αν δούμε δηλαδή ποιοι είναι οι κωδικοί, τι είναι αυτό που τους προβληματίζει? Ότι εμείς θα πούμε ότι αυτά τα κωδικοί που δώσατε έχουν αυξηθεί, μα θα τα δώσουμε ήδη στη δημοσιότητα. Έχουμε backup ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδα στη ΓΕΣΕ, όχι για ένα μήνα, για μια εβδομάδα, για δύο μήνες ή για τρεις μήνες. Έχουμε για χρόνια backup των προϊόντων. Κάθε μέρα κάνουμε τιμοληψίες, με συγχωρείτε, οι οποίες αναδεικνύουν την αύξηση των τιμών. Αυτό όμως δεν το λέμε μόνο εμείς. Θα μπορούν οι καταναλωτές σήμερα που μιλάμε να μπουν μέσα στα στοιχεία της ΕΦΤΑ, κυρία Τσίγκα, και να δούνε πόσο αυξήθηκε το μοσχάρι, το χοιρινό, τον τελευταίο μήνα που βγήκαν προχτές τα στοιχεία του πληθωρισμού από τη Eurostat, τις 10 του μήνα θα βγουν τη Eurostat, να δούμε πόσο αυξήθηκε όλα γενικότερα τα κρέατα, τα γαλακτοκομικά, τα τυροκομικά και αυτά. Λέω, δεν το λέμε εμείς, το λέει η Eurostat, το λέει η Eurostat.
7: Το σχέδιο για την αναμόρφωση, το οποίο αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά, φιλοξενώντας συνέντευξη του νέου διοικητή του οργανισμού Αθανάσου Ζαμάνη. Ο Βασίλης Βενιζέλος, ο οποίος εξασφάλισε τη συνέντευξη, θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
18: Καλό μεσημέρι, Δηλέμα, και καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι η πρώτη συνέντευξη του νέου διοικητή του ΕΟΠΗ, Αθανάσου Ζαμάνη, στον τύπο, στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Γενικά είναι η πρώτη δημόσια εμφάνισή του. Και μας κάνει την τιμή να μας δώσει μια συνέντευξη που ενδιαφέρει τους ασφαλισμένους, καθώς αποκαλύπτει όλο το σχέδιο για την αναδιαμόρφωση του ΕΟΠΗ και με κύρια αιχμή τις πολύ ώρες αναμονές έξω από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ σε διάφορα σημεία της χώρας. Ο κύριος Ζαμάνης μας λέει ότι θα προχωρήσει άμεσα στο σχεδιασμό για τη δημιουργία νέου φαρμακείου του ΕΟΠΗ στο Θεραγένειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Θα πραγματοποιηθεί από συμφόρηση του φαρμακείου του ΕΟΠΗ του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη με την ανάπτυξη της υπηρεσίας κατοίκων παράδοσης. Θα παραχωρηθεί ένας όροφος στο κτίριο της Λεωφόρου Αλεξάνδρα στο κέντρο της Αθήνας για τη δημιουργία μονάδας ημερήσια νοσηλείας ογκολογικών ασθενών, γιατί εκεί κοντά είναι ο Άγιος Σάββας. Και θα μεταστεγαστεί το φαρμακείο του κέντρου της Αθήνας στο εμπορικό κέντρο Έτριου. Επίσης, ο Αθανάσιος Ζαμάνης μας λέει ότι θα επιδιώξει να έχει τις καλύτερες των σχέσεων με τις συλλογικές εκπροσωπήσεις των ασθενών και των ασφαλισμένων. Γιατί θεωρεί ότι ο οργανισμός πρέπει να είναι πρώτα και κύρια για αυτούς τους ίδιους, παρά το γεγονός ότι θεωρεί πως τα τελευταία χρόνια έχουν βελτιωθεί οι σχέσεις του ΕΟΠΗ με τις ενώσεις ασθενών. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα περιθώριο και πράγματι έχουμε ακόμα παράπονα από ενώσεις ασθενών, τις οποίες ο κύριος Ζαμάνης θα προσπαθήσει να αμβλύνει.
7: Βασίλης Βενιζέλος στο ρεπορτάζ, περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Σχετικά με την καταγγελία του για παρακολούθηση του τηλεφώνου του κατά τη διάρκεια της θητείας του στις Βρυξέλλες, μίλησε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρώην ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου, προαναγγείλοντας προσφυγή στη δικαιοσύνη εναντίον όσων ευθύνονται για αυτή την παρακολούθηση.
19: Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διανοηθεί κανείς ότι υπάρχει τόσο μεγάλη θρασίτητα. Mm-hmm. Το λογισμικό αυτό δεν χρειάζεται να πατήσει κάτι, να πέσει σε μία παγίδα. Το στέλνουν κατευθείαν με ένα email, με ένα μήνυμα στο τηλέφωνο. Mm-hmm. Εκμεταλλεύονται μία δυναμία, ένα παράθυρο τεχνικό του τηλεφώνου και εγκαθίσταται το λογισμικό και από εκεί πέρα καταγράφει τα πάντα από την κάμερα, τα μικρόφωνα και τραβάει όλα τα προσωπικά στοιχεία.
20: Mm-hmm.
19: Λέω ότι την πάτησα, δεδομένου ότι είχα κάνει τεστ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
20: Mm-hmm.
19: Λίγο πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο το καλοκαίρι του 22 με τον Ανδρουλάκη.
20: Mm-hmm.
19: Μάλιστα ήμουν από ένας από αυτούς που του, δεν ξέρω να ήταν αυτό, του λέω εσύ το πασχεστή.
20: Mm-hmm.
19: Έτσι για του Ανδρουλάκη δηλαδή. Και μετά mm-hmm. το πήγε, δεν ξέρω αν το πήγε λόγω της προτροπής μου ή θα το πήγαινε έτσι κι αλλιώς ή το είπε κάποιος άλλος. Δεν έχει σημασία αυτό. Αλλά η σημασία είναι ότι εκείνη την εποχή το τηλέφωνο μου βγαίνει καθαρό. Επομένως, μετά όταν είμαστε στην Πέγκα που κοιτάει το Pegasus, έξω και το όνομα,
20: mm-hmm.
19: Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι την ίδια ώρα με έχουν χακάρει με το Pegasus.
7: Δεκάδες φάκελοι με υποθέσεις του πρώην Νίκα εντοπίστηκαν πεταμένοι σε κάδο ανακύκλωσης έξω από τα γραφεία της υπηρεσίας στη Λεωφόρο Σούδα στην Κρήτη, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο υπηρεσιακά έγγραφα κατέληξαν εκεί. Θα συνδεθούμε με τα Χανιά. Ο συνάδελφος Παντελής Γιαίτσης έχει το ρεπορτάζ. Παντελή, καλό μεσημέρι.
21: Να ήταν τηλέμαχοι δεκάδες, καλά θα ήταν, αλλά εδώ μιλάμε για εκατοντάδες.
7: Εκατοντάδες, έτσι, μάλιστα.
21: Μιλάμε για ολόκληρα ντοσιέ, μιλάμε για ολόκληρες κούτες που ενδεχομένως να περιέχουν και προσωπικά δεδομένα και βρέθηκαν πεταμένοι χήμα σε κάδους ανακύκλωσης μπροστά ακριβώς από τα γραφεία του ΕΦΚΑ στα Χανιά, τα κεντρικά γραφεία. Είναι πραγματικά εντυπωσιακές οι φωτογραφίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Φαντάζομαι τις έχεις δει για να αναφέρεις και εσύ κάτι στο πρόλογο σου.
7: Μπήκα στο παρακριτικά.gr. Ναι.
21: Μιλάμε για φακέλους που έχουν μέσα οικοδομικές άδειες. Μιλάμε για φακέλους που έχουν λίστες ενθύμων. Μιλάμε για φακέλους με υποθέσεις ασφαλιζόμενων που δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Εάν ζούμε την εποχή του Ελλάδα 2.0, τότε αυτό είναι το μείον 2.0 που είδαμε και πρέπει τουλάχιστον η διοίκηση τοπικά του ΕΦΚΑ στα Χανιά να κοιτάξει, να δει ποιος ευθύνεται που πέταξαν τόσους φακέλους με, ξαναλέω, πιθανότητα προσωπικά δεδομένα σε κάδο ανακύκλωσης, αντί να έχει δοθεί εντολή να καταστραφούν. Το θέμα εντός εισαγωγικών πραγματικά είναι εντυπωσιακό σε μια εποχή που η τεχνολογία τηλέμαχε βαδίζει με ρυθμούς απίστευτους. Εμείς να έχουμε το χαρτί και να το πετάμε έτσι χήμα, το αρχαιακό υλικό, στα σκουπίδια. Πραγματικά απορίας άξιων.
16: Παντελής Γιαίτσης στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Παντελή, ο συναδελφός μας από τα Χανιά. Όλο ένα και εντυνόμενη, κυρίες και κύριοι, είναι η ανήλικη παραβατικότητα. Σύμφωνα και με την έρευνα της εφημερίδας Παραπολιτικά που κυκλοφορεί, θα μας ενημερώσει ένα email που υπογράφεται ο ρεπορτάζ. Ανά, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Έντονο προβληματισμό έχουν προκαλέσει το τελευταίο διάστημα σοβαρά περιστατικά βίας με πρωταγωνιστές ανηλίκους, όπως είναι η δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα από έναν 17χρονο, καθώς και η εμπλοκή ανηλίκων σε κυκλώματα παιδικής πορνογραφίας, όπως το επικίνδυνο διαδικτυακό δίκτυο 764. Οι υποθέσεις αυτές επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της ανήλικης παραβατικότητας και αναδεικνύουν ότι η βία μεταξύ των νέων αποκτά όλο ένα και πιο σκληρά χαρακτηριστικά. Και ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας οι συνολικές συλλήψεις ανηλίκων παρουσιάζουν μείωση το πρώτο πεντάμινο του 2026, καταγράφεται αύξηση στις πιο σοβαρές μορφές βίας. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 2.455 συλλήψεις ανηλίκων έναντι 3.888 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Αλλά οι συλλήψεις για επικίνδυνη σωματική βλάβη αυξήθηκαν στις 66 από 60, για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων στις 104 από 83, ενώ καταγράφηκαν 6 συλλήψεις για θανατηφόρα σωματική βλάβη και 17 για συμπλοκές, όταν στις δύο τελευταίες κατηγορίες δεν υπήρχε καμία σύλληψη το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Αυτό λοιπόν που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία δεν είναι ο αριθμός των περιστατικών μόνο, αλλά και η ένταση της βίας και η σκληρότητα με την οποία εκδηλώνεται. Ο ψυχολόγος Στέφανος Αλεβίζος μίλησε στα Παραπολιτικά και μας είπε ότι κανένα παιδί δεν οδηγείται από τη μία στιγμή στην άλλη σε τόσο ακραίες μορφές συμπεριφοράς. Η ανήλικη παραβατικότητα είναι ένα πολυπαραγωγικό κοινωνικό φαινόμενο, στο οποίο αλληλεπιδρούν η οικογένεια, το σχολείο, οι συνομήλικοι, οι κοινωνικές πιέσεις και το ψηφιακό περιβάλλον. Σύμφωνα λοιπόν με τον ειδικό, η ανήλικη παραβατικότητα δεν αντιμετωπίζεται μόνο με αυστηρότερες ποινές, αλλά η πιο ουσιαστική απάντηση βρίσκεται στην πρόληψη, στην έγκαιρη παρέμβαση, στη στήριξη της οικογένειας, στην ενίσχυση του σχολείου και στην πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, Τηλέμαχε.
16: Ευχαριστούμε την Άννα Μέη για το ρεπορτάζ. Περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, κατατάσσεται πρώτη στην Ευρώπη στις καθυστερήσεις πληρωμών για ενίκια, δάνεια και λογαριασμούς. Για τη σχετική έρευνα μαζί μας ο πρόεδρος του εκτιματομιστικού δικτύου Real Estate, Θέμης Μπάκας. Θέμη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Τηλέμαχε, σύμφωνα τα στοιχεία της Eurostat για το έτος 2025, στην Ελλάδα το 41,8% των συμπολιτών μας διαμέσει ένα νοικοκυριό που είτε οφείλει τη δόση εργασικού δανείου, είτε οφείλει το ενίκιο, είτε οφείλει λογαριασμού 10, δηλαδή 1 στους 2. Η δεύτερη χώρα με την αρνητική κατάταξη είναι πλέον η Ρουμανία, στο 18,5%. Δηλαδή η Ελλάδα πλέον έχει διπλάσιο ποσοστό πολιτών που διαμένουν στην νοικοκυριά με οφειλές που σχετίζονται με τη στέγαση σε σχέση με τη δεύτερη χώρα στην κατάταξη. Ενώ το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόλις το 9%, δηλαδή 1 στους 10. Σημαντικό να σα φέρω, Τηλέμαχε, ότι η τρίτη χώρα είναι η Βουλγαρία στο 18,2%, η Ισπανία 13,3%, η Κύπρος στο 12%. Δηλαδή βλέπουμε πλέον ότι η Ελλάδα πραγματικά τα ποσοστά που καταγράφονται για τη χώρα μας σημαντικά είναι πάρα πολύ αυξημένα. Ενώ παράλληλα βλέπουμε ότι σε σχέση με το 2021 έχουν μια αύξηση κατά 5,4 μονάδες, που σημαίνει ότι σε ένα διάστημα 4-5 ετών περίπου μισό εκατομμύριο συμπολίτες μας στη χώρα μας ξεκίνησαν να διαμένουν σε νοικοκυριά με οφειλές που σχετίζονται με τη στέγαση. Σημαντικό όμως, Τηλέμαχε, κατ' εμένα το γεγονός ότι αν κάποιος δει αναπεριφέρεια τι γίνεται, θα δούμε ότι στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων καταγράφεται ποσοστό 66,3%. Ρεκόρ δηλαδή. Δηλαδή το 66% των ανθρώπων στην περιοχή της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων αναφέρουν ότι καθυστερούν να πληρώσουν ενίκια, λογαριασμούς και δέκο. Είναι η δεύτερη περιφέρεια στη λίστα, είναι αυτή τη στιγμή η Δυτική Ελλάδα με 50,7% και ακολουθεί η Κεντρική Ελλάδα με 48,7%. Το μικρότερο ποσοστό ως περιφέρεια με οφειλές καταγράφεται αυτή τη στιγμή μόνο στην Ήπειρο με 32,7%. Το οποίο μου ξυπνήσει ένα μεγάλο Τηλέμαχε. Μέσο όρο στην Ευρώπη 9%, που σημαίνει πλέον ότι η στεγαστική κρίση δεν αφορά μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα. Δηλαδή, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ακόμα και στην περιφέρεια καταγράφονται πραγματικά υψηλότερα ποσοστά από το μέσο όρο της χώρας μας.
16: Μάλιστα. Θέμης Μπάκας, κυρίες και κύριοι, πρόεδρος του εκτιματομεστικού δικτύου Real Estate, μας είπε πολύ συναλπικά ό,τι συμβαίνει στο συγκεκριμένο χώρο. Ευχαριστούμε πολύ, Θέμη. Κυκλοφορεί, κυρίες και κύριοι, μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά, το περιοδικό Animal για τους μικρούς τετράποδους φίλους. Θα συνδεθούμε με την υπεύθυνη εκδοσία, την κυρία Λόρα Σταματάκη, για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, κυρία Σταματάκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Σαντορινέο. Μια ευχάριστη νότα είναι το Animal στην καθημερινότητα που βομβαρδιζόμαστε από στενάχωρα, δυσάρεστα κλπ. Έρχεται λοιπόν ένας σαν μικρός οδηγός να μας δώσει κατευθύνσεις για το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε να δούμε τα πάντα και σε αυτό το τεύχος. Μαθαίνουμε για τους κανόνες, τους νέους κανόνες που διέπουν τη ζωή μας για τα ταξίδια με τα τετράποδα φυλαράκια.
16: Σημαντικό,
1: μας.
16: Γιατί τώρα ξεκινάμε τώρα τα ταξιδάκια, αλλά τις έχουμε μαζί μας.
1: Εννοείται, μαθαίνουμε να προσέχουμε το καλοκαίρι. Τι είναι πολύ σημαντικό, να προσέχουμε τα πατουσάκια τους, τα μάτια τους, το τρίχωμά τους. Μαθαίνουμε πόσο πρέπει να δίνουμε προσοχή στα δαγκώματα, όχι των σκυλιών ή των κατιών μας, αλλά αυτά που δέχονται τα κατοικιδιά μας. Από κουνούπια, σκνίπες, ακόμα και φίδια, γιατί κάποιοι θα βρεθούμε στην επαρχία.
16: Σωστά.
1: Μαθαίνουμε για τις αλλεργίες τους. Αυτή την εποχή, όπως χτυπάνε μας οι αλλεργίες, βάλλονται και τα κατοικίδια, όσο και αν φαίνεται παράξενο. Σε αυτό το τεύχος δε θα λύσουμε ένα πολύχρονο, αιώνων μάλλον, τι πολύχρονο ερώτημα, αν η περιέργεια όντως σκότωσε τη γάτα. Θα γνωρίσουμε δύο πάρα πολύ δημοφιλή είδη από την πλευρά των σκυλιών, τα Σαρπέι, αυτά τα ζαρωμένα σκυλάκια, ναι, ναι, που είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά.
16: Τα σιδέρωτα που λένε κάποιοι.
1: Τα σιδέρωτα, σωστά. Και τις γάτες Περσίας, κλασικές και αρχοντικές αγαπημένες γάτες. Θα μάθουμε για το κίτρινο κορδελάκι, που είναι μία ένδειξη πλέον, επειδή τα ζωάκια μας δεν μπορούν να μιλήσουν, δεν μπορούν να πούνε στο δρόμο ότι όπα, δεν θέλω να με χαϊδέψεις, όπου μπορούν οι ιδιοκτήτες τους να έχουν στο λαιμό τους ένα κίτρινο κορδελάκι και να δείχνουν στους υπόλοιπους αν θέλουν ή όχι να τα αγγίζουμε. Mm-hmm. Γιατί καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί χρόνια. Ότι, όπως δεν έρχεται, δεν συναντά κάποιος σε εμάς και να αρχίσει να μας ανακατεύει τα μαλλιά ή να μας ζαρώνει τη μούρη. Το ίδιο πρέπει να ρωτάμε και σωστά για τα κατοικίδια.
16: Πολύ ωραία. Έχει ένα πολύ καλό οδηγό.
1: Και άλλα πολλά.
16: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
16: Γεια σας, κυρία Σταματάκη. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα στα αθλητικά, γιατί έχουμε και Μουντιάλ, τον πρώτο αγώνα για τους 16, αλλά έχουμε και μεταγραφές, έχουμε πολλά, έχουμε. Για όλα αυτά μαζί μας ο Αλέξανδρος Ιστάκος. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
4: Καλό μεσημέρι, Τηλεμάχε, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ας ξεκινήσουμε το Μουντιάλ, το οποίο έχει μπει στην καθημερινότητά μας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τα ξημερώματα η Αργεντινή νίκησε 3-2 στην παράταση το πράσινο το τύρο, παραλίγο λοιπόν να πέσει στη μαέκτηση η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η Κολομβία επικράτησε 1-0 της Γκάνας και η Αίγυπτος 4-2 στα πέναλτι της Αυστραλίας με την κανονική διάρκεια και την παράταση να έλειξε 1-1. Αυτές οι τρεις ομάδες λοιπόν προκρίθηκαν στη φάση των 16, όπου όπως είπες και εσύ, σήμερα έχουμε και τα δύο πρώτα παιχνίδια για τη συγκεκριμένη φάση. Στις 8 η ώρα ο Καναδάς αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Θυμίζω στο Μαρόκο στην αποστολή είναι ο Αγιούμ Ελκαμπή, ο επιθετικός του Ολυμπιακού. Και στις 12 η ώρα έχουμε το Παραγουάι, Γαλλία. Να περάσουμε στα δικά μας τηλέμα και να πούμε ότι σε λίγη ώρα, στις 3:30 συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ κοντράται με τη Βέστερλο στο δεύτερο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφου. Στο πρώτο παιχνίδι είχε νικήσει 4-1 την Μπέβερεν. Θα είναι ένα ακόμα δείγμα των αστόμαγων με τον νέο τοποποιητή, τον Αλέσιο Λίστη. Λίγο αργότερα και πιο συγκεκριμένα στις 6, ο Παναθηναϊκός κοντράται με τον Άγιαξ, ένα πολύ δυνατό τεστ. Θα είναι και το τελευταίο του, γιατί μετά από εκεί η αποστολή θα γυρίσει στην Αθήνα, Τηλέμαχε. Στο προηγούμενο φιλικό, οι πράσινοι είχαν νικήσει 4-0 τη Χέλμοντ. Ήταν μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας Ολλανδίας. Οπότε αυτό θα είναι και το παιχνίδι των Άγιαξ, λέω. Θα είναι ένα πρώτο σημαντικό δείγμα και του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, του Τζέικοπ Μίστρου. Να πάμε στον Ολυμπιακό, που όπως είπες και εσύ για μεταγραφές που ανέφερες. Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι πολύ κοντά να κάνει δύο μεταγραφές, ίσως και τρεις. Η πρώτη είναι του Ζώτα Σίλβα, 26 ετών, μέσο επιθετικός από την Νότικα, με ένα παίκτη τον οποίο τον ήθελα και πέρυσι η Ερζός, και φέτος είναι πιο όριμες οι καταστάσεις και μάλλον θα αντιθεί στα Ερδόλευκα. Η δεύτερη αφορά τον Ζωέλ Ρόκα, 21 ετών, έξτρεμ, μια περίπτωση που αρέσει πάρα πολύ στο Μεντιλίμπαρ και Ολυμπιακός, στην προσπαθία εδώ και 15 ημέρες. Λέγεται πως έχει φτάσει λοιπόν στην τελική ευθεία και αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις. Και η τρίτη είναι ο Ζινεντίν Μαϊλόβιτς, 22 ετών, κεντρικός αμυντικός από την Τάντερφιότ. Επίσης μια περίπτωση στην οποία ο Ολυμπιακός κυνηγάει εδώ και 15 μέρες, δείχνοντας πόσο πολύ θέλει τους συγκεκριμένους παίκτες. Να φύγουμε λίγο από το ποδόσφαιρο, να πάμε στο τένις, έτσι όπου η Μαρία Ιστάκαρη σε λίγη ώρα στις 3:30 συγκεκριμένα και αυτή αντιμετωπίζει την Τζασμίν Παολίνη για τον τρίτο γύρο του διάσημου βρετανικού Grand Slam Wimbledon. Θα είναι η έκτη κόντρα της Ελληνίας πρωταθλήτριας με την Παολίνη. Στις 5 προηγούμενες είχε 3 νίκες και 2 ήττες. Αν προκριθεί τηλέμαχε η Μαρία Σάκαρη στην επόμενη φάση, που είναι η φάση των 16, θα είναι κάτι το οποίο κάνει πρώτη φορά στην καριέρα της αναφορικά με το Wimbledon. Και να κλείσουμε με κάτι ακόμα που έχει να κάνει με το μπάσκετ, το οποίο βγήκε μερικές ώρες νωρίτερα. Ο Μάικ Μπατίστ, τηλέμαχε, γυρίζει στον Παναθηναϊκό Ακτορ. Μάικ Μπατίστ, ο οποίος έχει γράψει ιστορία και αυτός, φορώντας φανέλα των Πρασίνων, θα ενταχθεί στο τεχνικό team του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
16: Αλέξανδρος Χριστάκος στο ρεπορτάζ, ευχαριστούμε Αλέξανδρε. Κυρίες και κύριοι, έχουμε πει για φωτιά και στα κουφάλια στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει σε εξέλιξη πυρκαγιά και στη Ρόδο, στον Ατάβυρο. Ατάβυρος είναι το μεγαλύτερο βουνό, το υψηλότερο βουνό της Ρόδου. Έχει ξεσπάσει από τις 2 και 10 σε μεγάλο υψόμετρο ανάμεσα στα χωριά Έμπονας και Άγιος Ισίδρος. Πάμε τώρα να δούμε τι μελιγενέστε καιρικά. Μαζί μας ο μετεωρολόγος του Άξιον 24, ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαϊωάννου.
3: Καλό μεσημέρι.
16: Συννεφιά έχουμε, μπορεί να βγάλει και λίγη βροχούλα στα βόρεια ή γενικά στο λεκανοπέδιο.
3: Στα νότια βασικά υπάρχει νότια, κάποια μπόρα τις επόμενες ώρες, αλλά πολύ μεμονωμένη. Ουσιαστικά σήμερα είναι η αστάθεια γυρίως και επηρεάζει γύρω στην Πελοπόννησο, ένα μεγάλο μέρος του Πελοποννήσου. Θα επηρεάζει και τη δυτική στερεά κυρίως και όμως πιθανόν τα νότια τμήματα της Αττικής, αλλά πολύ μεμονωμένα εδώ στην Αττική. Ουσιαστικά το κύριο χαρακτηριστικό του Σαββατοκύριακου θα είναι οι βοριάδες και ειδικά αύριο που θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο.
16: Αύριο σε 4 θα είναι. Ναι, βλέπεις το χάρτη πρόληψης κινδύνου, έτσι.
3: Ναι. Σήμερα είναι στο 4 η περιοχή της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής, γιατί είναι εκεί ισχυρός βαρδάρης μαζί με τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες.
16: Αύριο είναι η μισή Εύβοια, κέντρο και κάτω. Είναι η Ανατολική, η Ανατολική Πελοπόννησος, Κορινθία, η Κρήτη και τα νησιά του Εγκυκλάδου και του κεντρικού Αιγαίου.
3: Αύριο θα φτάνουν τα 6 με 7 τοπικά και στο Ανατολικό, Νοτιοανατολικό Αιγαίο και τα 8 Μποφόρ. Οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή αύριο. Παρόλο που η θερμοκρασία δεν θα είναι τόσο υψηλή, δηλαδή θα πέσει λίγο ακόμα η θερμοκρασία αύριο. Αλλά λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων χρειάζεται προσοχή, γιατί αν εκδηλωθεί πυρκαγιά θα είναι δύσκολα ελέγξιμη λόγω των πολύ ισχυρών βοριάδων που θα πνέουν. Ουσιαστικά την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε, στις αρχές της εβδομάδας θα περιοριστεί αρκετά και η αστάθεια και σιγά σιγά να εξασθενήσουν οι βοριάδες. Δηλαδή οι βοριάδες θα διατηρηθούν λίγο και τη Δευτέρα, κυρίως όμως μέσα στο Αιγαίο, στο Ανατολικό, Νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι πιο ισχυρή και συνέχεια θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Οι θερμοκρασίες θα είναι σχετικά φυσιολογικές την επόμενη εβδομάδα με μια μικρή άνοδο. Πάντως μέχρι τις 10 περίπου Ιουλίου, 10 με 15 δεν περιμένουμε κάποιο καύσωνα.
6: 2000 FM. Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
22: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
6: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
22: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
6: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
22: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον.
22: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
22: Δείτε μας ζεστά. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
10: Βρήκα ζωή.
8: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις. Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
23: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
24: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
25: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
24: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
25: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
24: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
25: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
24: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
25: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
24: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
25: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
24: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
26: Ζήκω!
27: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
26: Εδώ.
27: Μάλιστα, διατάξτε με.
26: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
27: Και γιατί δεν πας εσύ?
26: Εγώ είμαι αφεντικό.
27: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
26: Ζήκω!
27: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
26: Πήγαινα που θέλεις.
27: Τώρα μιλάς σωστά.
8: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24 222 και 22730 92 346.
27: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
28: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
29: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
28: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
29: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
28: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
29: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
28: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλή.

0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Σχεδιάζεις διακοπές? Εμείς τις προσφορές. Pils ή παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος ή χρυσά αυγά μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Γύρος εν Ελλάδη 4,40. Γάλα με βγάλ 1,19. Τένα 8,75. Αροξόλ 3,90. Φέρι 2,78. Πάμε μπαζάρ!
2: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Στέφανε.
5: Ναι.
4: Πάω σούπερ μάρκετ.
5: Στο τάδε.
4: Όχι.
5: Στο άλλο τάδε.
4: Μπα, όχι.
5: Πού θα πας?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
5: VKD Market, λοιπόν.
4: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
5: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
6: 2000 FM.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Καλωσορίσατε, καλωσορίσατε. Αυτή ήταν η νυχτερινή εκπομπή. Εμάς δεν είναι νυχτερινή εκπομπή, δεν έχει καθόλου έτσι τοποθέτηση ώρας. Η εκπομπή είναι anytime. Οπότε σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκπομπή. Η Νίκη Κοπίτα ήταν το κορίτσι που έκανε την έναρξη για τη σημερινή εκπομπή. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το βρήκα το τραγούδι, μου άρεσε πάρα πολύ και πάει να το μεταδώσουμε. Θα την αναζητήσω να μάθουμε και περισσότερα για αυτήν, όσο νούπο. Εμείς είμαστε εδώ για 2 ώρες, θα είμαστε μαζί. Θα ακούμε τραγούδια καινούργια, παλιά, παλιότερα τραγούδια που θέλουμε να σας γνωρίσουμε και να τα κάνουμε αγαπημένα και αυτά και πολλά πολλά ακόμα. Προς το παρόν πάμε σε ένα παλαιότερο της Βασιλικής Μιχαλοπούλου, από την οποία το γνωρίσαμε το κομμάτι, τη γνωρίσαμε μέσω αυτού του τραγουδιού, αλλά και ήταν η αφορμή για να κάνουμε και μια μικρή κουβέντα πριν από αρκετό καιρό.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Ανδριάννα Μπάμπαλη που τραγουδάει με Σιεμνιμάλ και μας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Πολύ καλοκαιρινό τραγούδι με το γλυκό σταφύλι. Περιμένουμε πώς και πώς να φτιάξουν τα καλούδια οι μεγαλύτερες κυρίες και να τα δοκιμάζουμε το γλυκό σταφύλι που είναι του Σεπτεμβρίου, ωστόσο. Είναι από τα καλύτερα γλυκά του κουταλιού. Λοιπόν, λέω να μετρηθούμε τώρα, να δούμε πώς είμαστε εδώ και να γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Οπότε, ας πάμε να θυμηθούμε το τραγούδι που είχε γράψει ο Δημήτρης Κοριαλάς για τη Ραλιά, αλλά το διασκεύασε η Μαριάννα Ζάχου.

Άκρωσε καλοκαιρινό τραγούδι, καινούριο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Εντάξει, αν δεν τραγουδήσει και ο Μιχάλης καλοκαιρινά τραγούδια, όχι ότι του λείπουν τα χειμερινά και τα πιο έτσι ατμοσφαιρικά, αλλά με τα καλοκαίρια τα πάει πάρα πολύ καλά εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Λοιπόν, η ώρα έχει φτάσει στο πάρα πολύ λίγο για να ακούσουμε ένα ή δύο κομμάτια. Νομίζω ότι προλαβαίνουμε να ακούσουμε και ένα και δύο κομμάτια. Πάμε να ξεκινήσουμε με το ένα, με την Παυλίνα Βουλγαράκη και ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα.

0: 2000.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκπλήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
2: Στην εγγραφή σου ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσο σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρήπανση παύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
7: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Με μια ροκ μπαλάντα είπαμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο ημιωράκι για σήμερα. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη μαζί με την Ελευθερία Ερμανιτάκη με αφορμή την περιοδία που έκαναν πριν 2 χρόνια και ένα τραγούδι που μας έμεινε παρακαταθήκη διασκευασμένο φυσικά. Τραγούδι του Αντώνη Βαρδί που είχαμε ακούσει με τη φωνή του Αντώνη και την φωνή της Χάρης Αλεξίου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και το επόμενο τραγούδι που έρχεται είναι ένα τα πολύ πολύ αγαπημένα μου από την ώρα που βγήκε πέρυσι τέτοια εποχή. Ιούνιο μήνα κυκλοφόρησε.
1: Ακού να δεις, απ' την πόρτα όταν βγεις.
0: Το καινούργιο είναι της Νατάσας, όχι το περσινό, το όλα είναι μπροστά, αλλά όλα είναι τέλεια. Δεν έχει σημασία και αυτό το αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Πού κι αν πας.

Αυτή ήταν η Όναρ και ένα ζεστό καλοκαίρι. Από αυτά τα ζεστά καλοκαίρια που ζούμε όλα αυτά τα χρόνια, να μου πείτε πότε ήταν κρύο το καλοκαίρι, ποτέ δεν ήταν. Απλά τώρα λιγουλάκι ζεσταίνει περισσότερο και μας ανησυχεί. Από τη μία τσούχτερες όπως μιλάμε ένα φίλο, από την άλλη λαγοκέφαλη. Στο τέλος, πού είναι το ελληνικό φοβερό καλοκαίρι? Μην γκρινιάζουμε, όχι, δεν θα γκρινιάζουμε. Θα κάνουμε έτσι ό,τι περνάει από το χέρι μας και είναι δυνατόν για να περνάμε υπέροχα καλοκαίρια. Ζεστά, κρύα, μέτρια, χλιαρά, δεν ξέρω τι, καλοκαίρια. Είναι ελληνικά καλοκαίρια.

Αυτή ήταν η Μαρίζα Ρίζου, αυτό ήταν ο Σταύρος Γιόλας, το «Είμαι εντάξει». Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, έτσι. Δεν λέγεται έτσι. Είναι από τα αγαπημένα μας όμως του καλοκαιριού και νομίζω ότι θα παίξει πάρα πολύ και σε εσάς μέσα σας, στην καρδιά σας. Και έφτασε η ώρα να κάνουμε ένα άλλο ακόμα break. Το δεύτερο break της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε για διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί. Αυτά τα γνωστά. Αλλά δεν σας αφήσουμε έτσι. Θα σας αφήσουμε με ένα τραγούδι και αυτό έρχεται από τον Πάνο Μουζουράκη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Ταξιδιάρικο και πολύ πολύ αγαπημένο.

0: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
0: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
2: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων KOMG's. KOMG's. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων KOMG's. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
7: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
6: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.

0: το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
1: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
0: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
1: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
0: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
1: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
0: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
1: Πανουράκης.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
3: Πάμε σήμερα.
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
3: Δηλαδή.
4: Στο Κάτι Ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού.
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Ξυπνά μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχει γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκει την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο τη Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτει ότι έχει ξεμείνει από casual. Πού βρίσκει τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο τη Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
3: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
4: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
3: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
4: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
3: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
4: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
3: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
4: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
3: Γευστική περιπλάνηση.
6: 2000 FM.
7: Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα.

0: σελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
2: Πλάς.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με μια τζούρα ελευθερίας. Γιατί αν χρειαζόμαστε κάτι, σίγουρα είναι μια τζούρα ελευθερίας. Η Ιουλία Καραπατάκη ερμηνεύει ωραία στην Τάντο. Για μένα είναι το απόλυτο τραγούδι του καλοκαιριού, έτσι να το ξέρετε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Τι λέτε, πάμε παρακάτω. Θα ακούσουμε κάτι διασκευασμένο, αλλά από μια φοβερή αγαπημένη φωνή. Την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Και γιατί, γλυκιά μου, κλαις.

0: αυτόν τον τόπο. Όλοι απλά περαστικοί. Κλεφτά κοιτάνε γρήγορα. Πιο πολύ να μην μπλεχτούν. Ψάχνουν εύκολο τρόπο. Κι όσοι κοιτάνε και γελούν, κανάνε τα εγκλήματα.
1: Με σκαράβι σαν πιο κάραβο.
0: Πάνω σε αυτά τα κύματα. Με μια μαντήλα στο λαιμό και δίχως καπετάνιο. Θα έρθουμε στην Ανατολή. Να σπάσουμε τον μπλόκο. Για μια μάνα στο χαμόγελο.

0: θα βρω φωνή να τραγουδήσω.
1: Και αυτά που είδα, να στα πω.
2: Ο Μίλτος Πασχαλίδης με μια λωρίδα ουρανό και τον Θωμά Κωνσταντίνο, ένα πολύ πολύ διαφορετικό τραγούδι, μας αρέσει και έτσι. Ο Μίλτος ούτως ή άλλως, αν παρακολουθήσετε και όλη την και τη φετινή καλοκαιρινή περιοδία, θα έχετε διαπιστώσει ότι γίνεται χαμός όπου και αν εμφανίζεται. Μας αρέσει πάρα πολύ που έχουμε τόσο ωραίους καλλιτέχνες και πάνε όλοι τόσο καλά στις καλοκαιρινές συναυλίες. Τους αγαπάμε, τους ακολουθούμε, τους ακούμε και μας αρέσει να περνάμε καλά μαζί τους. Με τον ίδιο τέτοιο χαμό γίνεται και με τους Πιξ Λάξ, τον Φίλιππο Πλιάτσικα και τον Μπαμπ.

Λοιπόν, αυτά ήταν τα Νότια Προάστια. Τα Νότια Προάστια, ένα τραγούδι ολοκένουργιο που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες, νομίζω την περασμένη Παρασκευή, από τον Μανώλη Φαμέλο και τον Φίβο Δελιβοριά. Περιγράφει την κατάσταση που ζούμε όσοι μένουμε στα Νότια Προάστια και την περιγράφει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φυσικά θα φτιάξει, θα είναι πολύ πολύ ωραία όλα τα πάντα όλα, αλλά μέχρι τότε εντάξει, έχουμε ζήσει πολλά χρόνια σκαψίματος. Λοιπόν, εδώ είμαστε και για την ανάπτυξη και για τη μη ανάπτυξη και το ότι σημαίνει ανάπτυξη εν πάση περιπτώσει. Πάμε να κλείσουμε το ημιωράκι μας με ένα ακόμα αγαπημένο.

0: FM.
1: Ζήκω!
2: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
0: Εδώ.
2: Μάλιστα, διατάξτε με.
0: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
2: Και γιατί δεν πας εσύ?
0: Εγώ είμαι αφεντικό.
2: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
0: Ζήκω!
2: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 7 30 24 2 22. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
0: Πήγαινα που θέλεις.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
3: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 7 30 24 2 22 και 22 7 30 92 346.
2: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
4: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22 7 30 88 350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Έλα περπάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα.
6: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

για την όμορφη ζωή ξεκίνησε να μας τραγουδά ο Θοδωρής Βουτσικάκης, Λαβίτα Εμπέλα, και το τέταρτο ημιωράκι για σήμερα είναι εδώ στη διάθεσή σας. Εδώ παρέα σας, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Θυμήθηκα τώρα μερικά τραγουδιά που έρχονται από το... εντάξει, εγγύς παρελθόν θα το έλεγα, αλλά ωστόσο από το παρελθόν και τα αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Ένα από αυτά που ξεκινάει αυτή τη μικρή ενότητα αυτού του 20 λεπτό, το πούμε, είναι το τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Θεοφάνους, ένα από τα τραγούδια που έγραψε ο Γιώργος Θεοφάνους για την Ελένη Δήμου και έχουμε υπεραγαπήσει.

Η Σιρίαλ μας θύμισαν ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας τραγούδια. Το θα περιμένω. Και εσείς δεν χρειάζεται να περιμένετε, να κάνετε αυτό που αγαπάτε. Είναι καλοκαίρι 2026. Με όλα τα ευτράπελα που συμβαίνουν γύρω μας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε καλοκαίρι είναι ένα μοναδικό καλοκαίρι και πρέπει να το ζούμε όπως και κάθε μέρα στο έπακρο. Χωρίς αναστολές, χωρίς τίποτα. Ούτε δεύτερες σκέψεις, ούτε τίποτα. Λοιπόν, έχουμε κάψει τη ζωή μας πολλές φορές και γι' αυτό πρέπει να μάθουμε μερικά μαθήματα να μας γίνουν. Και μαθήματα, τα παθήματα να μας γίνουν μαθήματα και να τα ξορκίζουμε. Λοιπόν, οπότε και συνεχίζουμε. Και τι θυμήθηκα τώρα.

Και Αλίτης και Ζητιάνος, ο Χρήστος Δάντης και τη ζωή μου και ο. Το τραγούδι που έγραψε για τη φωνή του η Δήμητρα Γαλάνη σε στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη και πραγματικά έχει μείνει ιστορικό στην ελληνική δισκογραφία και πολύ πολύ καλά έχει κάνει, γιατί τέτοια τραγούδια γράφονται μία στο τόσο. Η αλήθεια είναι, να τη λέμε κι αυτή. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Δεν θα σας αφήσουμε έτσι, σαφώς κλείνουμε πάντα με τραγούδι. Και μάλιστα θα κλείσουμε με Γιώργο Δημητριάδη και ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα. Όχι, όχι. Δεν είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αυτό θα τα ακούσουμε με αφορμή κάτι άλλο που σας το φιλάω για έκπληξη. Θα ακούσουμε κάτι άλλο πολύ πολύ αγαπημένο και πολύ έτσι δυνατό, καλοκαιρινό. Και θα σας αποχαιρετήσουμε και θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε πάρα πάρα πολύ καλά, να ακούτε μουσική γιατί κάνει καλό. Και άντε, ξυπνήστε. Φτάσαμε. Γεια χαρά.

0: 2000 FM.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Φάμε σήμερα.
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
1: Δηλαδή.
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού.
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Μπουτίκ Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
6: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
2: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
6: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
2: Η ίδια επιχείρηση

0: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές σπανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
0: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
0: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
3: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
2: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
3: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
2: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
4: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
5: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
6: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
6: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα Πίτσα Μαργαρίτα 730 γραμμάρια μόνο 5,49 η συσκευασία. Ultrex Σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734-00693.
9: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
10: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
9: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
10: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
9: Σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
11: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Πάμε.
11: Θα πάμε στα γνωστά.
12: Θα πάμε στο δικό μας.
11: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
12: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
11: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
12: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
11: Εκεί θα πάμε.

0: KD Market, το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
1: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
0: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
2: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
4: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
5: 2000 FM.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εδώ είμαστε με ψέματα και αλήθειες, τραγουδισμένα από τις πιο όμορφες φωνές. Φρένο Γκάζι, με τη Βίκη Χατζάκη και καλοκαίρι 2026 που έχει ξεκινήσει δυναμικά. Τροπικό καλοκαίρι βασικά 2026, να τα λέμε και αυτά. Απ' τη μία έχει καύσωνο, απ' την άλλη έχει βροχή. Απ' τη μία έχει κοκκινόχωμα, απ' την άλλη έχει αέρα. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Εγώ ξέρω πού θα πάμε εμείς. 2 ώρες θα πάμε χέρι με χέρι εδώ με αυτή την εκπομπή. Όπως πάντα έχουμε πολλά να πούμε, όμως πολύ περισσότερα να ακούσουμε. Να περάσουμε όμορφα. Η σκέψη

Για ακόμα μία φορά, για τελευταία φορά, δεν νομίζω ο Νίνο με τη Ζόζεφιν. Είναι μία καρμική σχέση. Η Ζόζεφιν, μάλιστα, πρόσφατα είπε: μπορεί και να έχουμε παντρευτεί και να μην το ξέρετε. Τώρα, ποιος ξέρει τι, πάντως είναι μία σχέση πολύ ερωτιάρικη, όπως φαίνεται και στο τραγούδι που πάει πάρα πολύ καλά αυτό το καλοκαίρι. Εδώ είμαστε κι εμείς για να τραγουδήσουμε αυτό το καλοκαίρι με διάφορους στίχους, γιατί δεν είναι μονόδρομος τα πράγματα, όπως και ο καιρός άλλωστε, που αλλάζει ανάλογα με τα κέφια του. Το ίδιο και οι άνθρωποι, το ίδιο και οι στιγμές.

0: Αυτή είναι η Άννα Βύση που μας εντυπωσιάζει όχι μόνο με τα τραγούδια, τη φωνή της, την ενέργειά της, αλλά και με το στυλ της. Πρόσφατα μάλιστα ανέβασε κάποιες φωτογραφίες με πολύ κοντό φιλαρισμένο μαλλί και όλοι υποθέσαμε ότι τα κόψε αρκετά, έπεσε τσεκούρι. Αλλά τελικά μας μπέρδεψε. Γιατί έτσι είναι οι καλλιτέχνες, τους αρέσει να μπερδεύουν, να μπερδεύονται και να αλλάζουν ρόλους μέσα από ό,τι ζουν.
1: Κουραστικά γίναν τα κάθε μέρη.
0: Εδώ είμαστε εμείς πάντως, ακόμα μία μέρα με υψηλές θερμοκρασίες καλοκαιρινές.
1: Στους φίλους πάντα απαντώ.
0: Ένα τραγούδι μέχρι το πρώτο μας break, σε λίγο και πάλι μαζί με περισσότερο φρένο γκάζι και καινούργιες αγαπημένες επιτυχίες.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα της ζωής σου.
3: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα. Συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρήπανση παύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
8: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Λεβέντη, τον λες σίγουρα. Λύτη σε καμία περίπτωση. Νομίζω κανείς αθλητής και να θέλει δεν μπορεί να είναι. Τώρα αναφέρομαι βασικά στον Αργεντινό στάρ, τον Μέση, που έχει σπάσει, που σπάει μάλλον το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Για να δούμε πού θα πάει αυτή η καριέρα πραγματικά στα 39 του χρόνια. Νομίζω ούτε μπορεί άνετα να συναγωνιστεί ποδοσφαιριστή 10 χρόνια νεότερό του, αλλά και οποιονδήποτε άλλον. Τι λέμε τώρα? Πόσο έχουν ανατραπεί τα πράγματα τα τελευταία χρόνια με τις ηλικίες σε όλα τα επίπεδα, πραγματικά. Είναι ο πρώτος σκόρερ στη συγκεκριμένη διοργάνωση με 13 γκολ. Γενικά, εντάξει, το όνομά του έχει γράψει ιστορία που θα

0: Τι χρωστάμε? Πάρα πολλά τραγούδια. Εμείς αυτό χρωστάμε. Πες μου τι σου χρωστάω παρόλα αυτά, μόλις μας είπε η Έλλη Κοκκίνου. Και εμείς συνεχίζουμε με ένα πάλι από τον Γιώργο Αλκαίο.
1: Που μου είχες βάλει κι όλο λέω.
0: Συμβαίνουν αυτά καμιά φορά, κάτι κολλάει, όμως πάλι, να το πάλι.

Ψεύτικα φιλιά λοιπόν, και πάμε τώρα σε κάποια φρούτα και λαχανικά από ό,τι βλέπω που βοηθάνε στο να καθαρίσουν εντός πολλών εισαγωγικών βέβαια οι πνεύμονές μας όταν καπνίζουμε, έτσι. Εννοείται ότι την απόλυτη δουλειά δεν μπορεί να την κάνει κανένα φρούτο αν καπνίζει σε ένα-δύο πακέτα την ημέρα, αλλά λέμε τώρα βοηθάνε με έναν τρόπο. Τα φρούτα αυτά είναι τα μήλα, οι ντομάτες από λαχανικά, τα μύρτιλα και τα βατόμουρα, τα πορτοκάλια και τα grapefruit, τα κόκκινα σταφύλια που τώρα είναι η εποχή τους. Γενικά χρειάζεται μια ισορροπία όταν κάνουμε κάποια κατάχρηση, πρέπει να το καλύπτουμε κάπως με κάποιες άλλες καλές συνήθειες, να το πω έτσι. Και γενικά οι καταχρήσεις, παιδιά, καλό είναι να μπαίνουν στο πρόγραμμα, είτε να ελαττώνονται είτε να κόβονται τελείως, το καλύτερο. Και το τσιγάρο σίγουρα είναι κάτι που το έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Και δεν νομίζω ότι λύνει το πρόβλημα αυτό το ηλεκτρονικό τσιγάρο, για να είμαι ειλικρινής. Προσέξτε το εσείς που το παρακάνετε με αυτό, νομίζοντας ότι δεν κάνετε τόσο κακό.

0: αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

να. Το έχει κληρονομήσει 100% το ταλέντο του πατέρα του, του αγαπημένου Γιάννη Πάριου. Ελλήνο. Και κληρονόμησε και αυτό το τραγούδι που το διασκεύασε πάρα πολύ ωραία με το δικό του τρόπο, ο Χάρης Βαρθακούρης. Εδώ είμαστε λοιπόν, ανοίγοντας τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Μην ξεχνάτε, στο τέλος κάθε τρίτου ημίωρου αυτής εδώ της εκπομπής έχουμε και κάποια πάρα πολύ ωραία tips ευζωίας, όπως λέω εγώ με την Ξένια Φούρτογλου. Αυτός έκανα 20 λεπτό χοντρικά, για την ώρα πάρα πολλά τραγούδια. Καινούρια θεωρητικά που θυμίζουν όμως κάτι και από τα αγαπημένα παλιότερα, όπως και αυτό από την Κέτι Γαρμπή.

Αυτό είναι για μερακλείδες. Πες μου το ναι και καμπάνες. Και με αυτό το νέο άλμπουμ της Καμπάνες, ο Κωνσταντίνος Αργυρός σημείωσε ένα δικό του ιστορικό ρεκόρ, αφού κατέκτησε το νούμερο 1 στο World Wide Tunes Chart στην Αμερική. Με αυτή την επιτυχία έγινε ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης στην ιστορία που καταφέρει να φτάσει στην κορυφή του συγκεκριμένου παγκόσμιου chart. Και πάντα τέτοια να το ευχηθούμε εμείς. Σου έλειψα ή όχι τώρα, να ρωτιέται η Κατερίνα Λιόλιου.

0: Αυτό όμως δεν πρέπει να το χάσετε. Έρχεται τώρα η Ξένια Κούρτογλου. Κάποια ιδιαίτερα tips για να ζούμε καλύτερα. Σύντομο break και πάλι μαζί για το τελευταίο μας ημίωρο.
1: Στους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας, οι περισσότεροι άνθρωποι τρέχουν πίσω από υποχρεώσεις και στόχους και συχνά ξεχνούν να ζήσουν πραγματικά και ουσιαστικά. Γι' αυτό σήμερα θα σας θυμίσω 10 πράγματα που όταν φτάσετε σε μεγάλη ηλικία δεν θέλετε να μετανιώσετε γιατί δεν τα κάνατε. Στο νούμερο 1, μάθετε να είστε στο εδώ και τώρα. Για να μην μετανιώσετε αργότερα, φροντίστε να εστιάζεστε σε αυτό που κάνετε ανά πάσα στιγμή. Επικεντρωθείτε, ζήστε το και ελευθερώστε το μυαλό σας από το τι έγινε πριν ή τι θα κάνετε μετά, ώστε να το απολαύσετε. Στο νούμερο 2, μάθετε να ευγνωμονείτε για τα δώρα της ζωής και να μην τα θεωρείτε δεδομένα. Επειδή τρέχοντας καθημερινά, συχνά αγνοείτε την πολυτιμότητα της ζωής και των αγαθών της, φροντίστε συστηματικά να λέτε ευχαριστώ και να νιώθετε ευγνωμοσύνη για όλα τα καλά που έχετε. Στο νούμερο 3, μάθετε να φροντίζετε τον εαυτό σας, όχι μόνο εξωτερικά, αλλά και εσωτερικά. Ασχοληθείτε με τον εσωτερικό σας διάλογο, την αυτογνωσία και την καλλιέργεια της συναισθηματικής και πνευματικής σας εξέλιξης. Στο νούμερο 4, μάθετε να καλλιεργείτε ηρεμία και να αποφεύγετε την ανησυχία και το άγχος. Θυμηθείτε ότι το 97% των ανησυχιών σας για το μέλλον δεν πρόκειται να συμβούν. Οπότε δεν αξίζει να αγχώνεστε και να φθείρετε το ανοσοποιητικό σας στο παρόν. Στο νούμερο 5, μάθετε να μην ασχολείστε τόσο πολύ με τη γνώμη των άλλων. Στην πραγματικότητα, οι άλλοι έχουν τα δικά τους θέματα και ασχολούνται μαζί σας πολύ λιγότερο από ό,τι νομίζετε. Οπότε, γιατί να τους κάνετε αρχηγούς στη δική σας ζωή? Στο νούμερο 6, μάθετε να εξασφαλίζετε εσείς την ευτυχία σας. Αν τρέχετε για τις υποχρεώσεις και για τους άλλους και παραμελείτε τον εαυτό σας, σταματήστε το. Ξεκινήστε να λαμβάνετε υπόψη τις ανάγκες σας και βάλτε τις σε προτεραιότητα ώστε να έχετε προσωπική χαρά και ευτυχία. Στο νούμερο 7, μάθετε να εκδηλώνεστε θετικά στους σημαντικούς σας ανθρώπους. Μέσα στο κυνηγητό της καθημερινότητας, ίσως ξεχνάτε να εκφράσετε την αγάπη σας ή να συναντιέστε με ανθρώπους που αγαπάτε και περνάτε καλά. Μην το παραμελείτε και εκδηλωθείτε. Στο νούμερο 8, μάθετε να εκφράζετε τα συναισθήματά σας. Υιοθετώντας το εγώ μήνυμα, παίρνοντας την ευθύνη για όλα αυτά που νιώθετε, εκφράστε τα με ευγενικό και ευθύ τρόπο. Μην τα κρατάτε μέσα σας, ώστε να μην φτάσουν να σωματοποιηθούν. Στο νούμερο 9, μάθετε να βάζετε όρια στις ώρες που αφιερώνετε στη δουλειά σας. Η μεγάλη αφοσίωση στη δουλειά ίσως σας στερεί χαρές και στιγμές από τον προσωπικό σας χρόνο. Θυμηθείτε πως η δουλειά δεν σταματάει ποτέ και πάντα υπάρχει η επόμενη μέρα. Και στο νούμερο 10, μάθετε να απολαμβάνετε χρόνο που είναι μόνο για σας. Αφού τελειώνει η δουλειά, οι υποχρεώσεις και οι εξυπηρετήσεις προς τους άλλους,

0: Λάβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Are you ready?

Είναι αυτό το σκύρτημα, το πρώτο σκύρτημα. Ενθουσιασμένος, ερωτευμένος, όλα αυτά που νιώθουμε όταν γνωρίζουμε ένα νέο άνθρωπο στη ζωή μας και τι ωραία. Αυτά τα πρώτα ραντεβού, ναι, μεν αγωνία, αλλά και μία διάθεση να βγάλουμε τον καλό μας σε αυτό και εμείς και ο άλλος. Δεν ξέρω, βέβαια, ίσως όλα αυτά με τα χρόνια να περνάνε και να βιαζόμαστε να βγάλουμε λίγο τον κακό μας σε αυτό, να δούμε, είναι οκ. Okay. Μέχρι πού μπορεί να πάει. Πάντως είναι κάτι διαφορετικό αυτό το πρώτο διάστημα μιας ωραίας γνωριμίας. Ενθουσιασμένος λοιπόν Μάνος και Ντίνα σε καλοκαιρινό φόντο. Και τώρα ο Νίκος Μακρόπουλος.

Θα μπορούσε να λέγεται αυτό το τραγούδι Ρίτα, αλλά λέγεται Φωτιά στη νύχτα. Και πολλές φωτιές ξέρει και ανάβει αυτό το τραγούδι. Μάλλον όχι αυτό το τραγούδι, αυτό το κορίτσι που λέει αυτό το τραγούδι, που δεν είναι άλλη από τη Τζόζεφιν.

0: και την προσωπή κορτή.
1: Σιγά το όνομα. Το κελεπούρι. Ωραία τα λέει η Μαλού. Εύχομαι να μην σας τύχει, αλλά αν σας έτυχε, αντιμετωπίστε το κάπως έτσι. Έτσι όπως το τραγουδάει ακριβώς η Μαλού. Αυτό ήταν για σήμερα.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40. We'll be right back.

και ισανότερα. Εμένα μου αρέσει το τραγούδι, σας το έχω πει αυτό. Γιώργος Κακοσέος, νέο κομμάτι για τον Γιώργο Κακοσέο. Μπήκε το τραγούδι με 40, βγήκε, ξαναμπήκε, χαίρομαι γι' αυτό. Καλωσορίσατε στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της AFPI. Κώστας Ιτόπουλος, air condition, ανεμιστήρας, όλα μαζί πακέτο. Έμπτια γάμου τώρα. Ιούλιος μήνας, δηλαδή δεν το συζητάω δηλαδή. Τέλος πάντων, ως γνωστόν, ο Ιούλιος μήνας, παιδιά, είναι ο πιο ζεστός κάθε χρόνο. Δύο ώρες έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, θα την παλέψουμε και άλλες δύο ώρες αύριο. Το ευχάριστο είναι ότι θα ακούσουμε μαζί παρέα 40 κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες, αυτό που κάνουμε κάθε εβδομάδα. Και όπως πάντα, ξεκινάμε από το νούμερο 40. Αφήνουμε τον Γιώργο, πάμε στον Ιορδάνη. Αγαπητός Ιορδάνης, εξάρτηση στο 39 και μετά η Αναβίση στο 38 θα μας τραγουδήσει για μια εξαίρεση. Από την εξάρτηση στην εξαίρεση.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σετόπουλο.

Καινούριο κομμάτι για τον Χρήστο Μενιδιάτη με τίτλο «Ό,τι πιο όμορφο», στο νούμερο 37. Καλωσορίσατε στο μοναδικό έγκυρο Airplay που έχει η χώρα μας από την FBI. Έχουμε χρόνο, έχουμε 2 ώρες στη διάθεσή μας, όπως σας έχω πει και σήμερα και αύριο. Και φυσικά, τι άλλο, θα ακούσουμε τα κορυφαία ελληνικά τραγούδια που παίζουν πιο πολύ στους σταθμούς όλης της χώρας. Να, ακόμη ένα. Από το Θοδωρή Φέρι, «Όνειρο θα είναι ξανά», στο 36. Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

0: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η υγρασία ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να σταδέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμό.

Εντάξει, το έχουν πει εκατομμύρια ζευγάρια αυτό, δεν με αγαπούσες κτλ. Γιώργος Σαμπάνης, μεγάλη επιτυχία για τον Γιώργο Σαμπάνη που έτσι κι αλλιώς έχει πάντα τουλάχιστον ένα τραγούδι μέσα στο ελληνικό Top 40. Στο νούμερο 35 το τραγούδι του, πάμε μια θέση πιο πάνω. Ίσως αύριο θα μας πει ο Νίκος Απέργης και σε λίγο νερό νεράκι, άκρος απαραίτητο, με τις λειψιδρίες, με τις ζέστες τώρα το καλοκαίρι. Προσέχουμε πολύ στην κατανάλωσή του. Σε λίγο από Noisy με Κωνσταντίνο Αργυρό.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Αύριο θα ακούσουμε την καντάδα του, σήμερα ακούσαμε το ρεμπέτικο του. Ο λόγος βέβαια για τον Απόν, που μην τρελαθούμε, είναι παρόν και φυσικά και αυτός τα τελευταία νομίζω σχεδόν, εντάξει, σχεδόν 2 χρόνια, περίπου 1,5 χρόνο, έχει τουλάχιστον ένα δικό του κομμάτι μέσα στο ελληνικό Top 40. Κώστας Ριστόπουλος στην παρεούλα σας, έρχεται η Λένα Ζευγαρά στη συνέχεια με τα Μαύρα Φεγγάρια, την άλλη ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί, μη φύγει κανείς.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

πάλι παρέα, φίλοι και φίλες, με το ελληνικό Top 40. Καλώς ορίσατε στο έγκυρο Airplay Chart της χώρας μας. Και αυτή ήταν η Ιουλία Καλυμάνη. Μας τραγούδισε με εξόδεψες στο νούμερο 30 το τραγούδι της. Και εμείς ανεβαίνουμε σιγά σιγά προς την κορυφή. Για να δούμε, θα παραμείνει και τούτη δω την εβδομάδα η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό στην θέση νούμερο 1. Αυτό βασικά θα το μάθετε αύριο. Προς το παρόν θα μάθουμε τι έχουμε στη συνέχεια. Πέτρος Ιακωβίδης στο 29 με το Τέλεια και στο 28 όπου και αν πας, ο Νίκος Οικονομόπουλος.

παραμένει μέσα στο ελληνικό top 40 του Media Inspector, αφού βέβαια είχε παραμείνει και για τόσους μήνες στην θέση νούμερο 1 η Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια. Στο 27 είναι το κομμάτι τώρα και πάμε στην ξελογιάστρα την Ήβη Αδάμου, ένα τραγούδι το οποίο έχει ψηλοσταθεροποιηθεί εκεί γύρω στο 26, για να δούμε κιόλας.

0: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

0: Νίκος Μακρόπουλος. Η νέα του μεγάλη επιτυχία, Επίθεση. Επίθεση βέβαια μας έχει κάνει και η ζέστη. Η αλήθεια είναι πάντως, μέχρι και τον Ιούνιο, για τώρα Ιούλιος μήνας είναι άλλη περίπτωση, μέχρι και τον Ιούνιο, νομίζω ότι εντάξει, μια χαρά την παλέψαμε, η αλήθεια να λέγεται. Τώρα βέβαια είναι δεδομένο ότι μας περιμένει τουλάχιστον 1-1,5 μήνας με ζέστες τρελές, γι' αυτό να είμαστε προσεκτικοί. Στο 25 λοιπόν ο Νίκος Μακρόπουλος, στο 24 τώρα ο Γιώργος Μαζωνάκης με τις επιπτώσεις και στο 23 άμυνα από την Μπέγκη Ζήνα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Εμένα μου αρέσει ο τίτλος του τραγουδιού του «Αυτά τα χίλια». Στο νούμερο 22 το τραγούδι του Νίκου Απέργη. Και τώρα πήρα χαμπάρι ότι πέρασαν δύο ολόκληρες ώρες. Ελπίζω ευχάριστα να περάσατε κι εσείς μαζί μου. Και αύριο βέβαια κλασικά θα είμαστε και πάλι παρέα για άλλες δύο για να δούμε τι γίνεται από το νούμερο 20 μέχρι το νούμερο 1. Ελληνικό Top 40 με AFPI λοιπόν αύριο και πάλι εδώ. Και προλαβαίνουμε να βάλουμε ακόμα ένα τραγούδι και τη Γαρμπή, Υποσυνείδητο στο 21. Φιλιά πολλά.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

0: 2000 FM.
1: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας διδακτρά σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις

Εδώ είμαστε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που κάνουμε καλή παρέα δύο φορές την εβδομάδα. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Το μυαλό είναι στον Ιούλιο. Το έχουμε καταλάβει όλοι αυτό? Έχουμε καταλάβει ότι βρισκόμαστε όλο και πιο κοντά στις καλοκαιρινές διακοπές μας. Εκτός και αν είσαι από τους πάρα πολύ τυχερούς. Πρόσφατα γνώρισα δύο ανθρώπους τυχαία. Η μία κοπέλα είναι στο γυμναστήριο, η οποία έχει φύγει από τον Ιούνιο στη Σέριφο. Καλά, περιττό να σου πω πόσο τη ζήλεψα. Περιττό. Επίσης γνώρισα και έναν άλλον αγαπημένο έτσι φίλο. Που μου είπε ότι ξεκινάει 3 μήνες διακοπές. Ναι, καλά κατάλαβες, είναι εκπαιδευτικός. Εντάξει παιδιά, δεν μπορώ να μη ζηλεύω. Δηλαδή πόσο υπεράνω, πόσο. Δεν είμαι και πολύ περάνω, να τα λέμε και αυτά. Τέλος πάντων, όπου και αν βρίσκεσαι, ό,τι και να κάνεις, εγώ θέλω να είσαι εδώ συντονισμένη, Ελένη Μανουσάκη, να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Σε λίγο έχω ζώδια. Φυσικά θα μιλήσουμε για τον Ιούλιο, φυσικά θα μιλήσουμε και για τα τυχερά ζώδια του Ιουλίου και όχι μόνο, έχω πολύ ωραίο συνταγή για γλυκό που είναι πάρα πολύ δροσερό.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Θέλω λίγο πριν ξεκινήσουμε τα θέματά μας να μιλήσουμε για αυτοφροντίδα καλοκαιρινή. Πώς μπορούμε να προσέξουμε τον εαυτό μας δηλαδή φέτος το καλοκαίρι. Προσθέτουμε οπωσδήποτε σε κάθε μας γεύμα μία επιπλέον τροφή φιλική προς το έντερό μας, η οποία θα είναι πλούσια σε φυτικές ίνες. Με λίγα λόγια δηλαδή, αφού το καλοκαίρι έχει και υψηλές θερμοκρασίες, ας το ρίξουμε πολύ στα λαχανικά και στα φρούτα που έτσι κι αλλιώς κάνουν καλό και είναι και πλούσια σε φυτικές ίνες. Αν θέλουμε να κάνουμε κάποιες κινήσεις αυτοφροντίδας καλοκαιρινές, να περπατάμε ξυπόλοιτη, παιδιά, στο σπίτι, στην παραλία, τουλάχιστον για 10 λεπτά την ημέρα. Ξεκινάμε το πρωινό μας μακριά από τις οθόνες, αλλά με κίνηση. Προσπάθησε να πίνεις πολύ νερό. Αφιέρωσε χρόνο κάθε μέρα, ώστε να μην κάνεις απολύτως τίποτα. Θέλεις μία ώρα, θέλεις δύο ώρες, θέλεις μισή, αν σου είναι δύσκολο, αν έχεις οικογένεια. Πρέπει οπωσδήποτε να αφιερώσεις λίγο χρόνο στον εαυτό σου και να μην κάνεις απολύτως τίποτα. Αυτό είναι ξεκούραση. Και καλοκαιρινή αυτοφροντίδα σημαίνει να λέμε όχι και να φροντίζουμε εμάς, παρακαλώ. Are you ready?

0: Πάλι.
1: Λοιπόν, άφησε το μικρόφωνο να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Μιλάω με μία φίλη λοιπόν και μου λέει: Βρε Ελένη, μένω πολλές ώρες στο σπίτι το Σαββατοκύριακο και δεν έχω τι να κάνω. Μα είναι δυνατόν? Εγώ ονειρεύομαι αυτές τις ώρες να μείνω λίγο μόνη στο σπίτι, μόνη όμως, είναι σημαντικό αυτό, και να κάνω πράγματα για μένα. Ή να σου πω και κάτι. Όταν γενικά κάνεις και μία δουλειά που έχει πάρα πολύ θόρυβο, θεωρώ και ευλογία να είσαι σπίτι σου με λίγη ησυχία. Αυτό είναι ξεκούραση. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να φροντίσουμε το σπίτι μας? Τακτοποιούμε το χώρο μας, τα βασικά δωμάτια που σίγουρα είναι η κουζίνα, σίγουρα είναι το σαλόνι, γιατί εκεί μπαίνουμε συνέχεια, και την κρεβατοκάμαρά μας. Μπορούμε να κάνουμε και ένα πολύ ωραίο πλάνο γευμάτων των επόμενων ημερών. Μπορούμε να φτιάξουμε την ντουλάπα μας. Μπορούμε να κάνουμε ένα γερό καθάρισμα στο κινητό μας ή στον υπολογιστή μας. Και φυσικά, παιδιά, δύο προτάσεις. Βιβλίο. Γιατί είναι η εποχή που το σηκώνει, που θέλεις λίγο να ρεμίσεις, να ταξιδέψεις. Βιβλίο, και βρες χρόνο για να κοιμηθείς λίγο νωρίτερα.

0: 2000 FM.
1: Έλα παιδό μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγμα.
2: Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνει την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρήπανση παύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
6: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη.

Κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας μετά από τις διαφημίσεις και πάμε να δούμε πώς φέρονται τα ζώδια, τα 12 ζώδια στην παραλία. Ο κρυός μπαίνει πρώτος στη θάλασσα. Ο ταύρος είναι πρώτος στην ξαπλώστρα. Θέλει να κοιμάται και να τρώει. Οι δίδυμοι κουβεντιάζουν. Οι καρκίνοι προσέχουν όλη την παρέα με τάπερ. Τα λιοντάρια, επειδή είναι λίγο ψώνια, τραβούν όλα τα βλέμματα. Οι παρθένοι είναι πάρα πολύ καλοί στην οργάνωση. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πού θα πάμε, ξαπλώστρες, τιμές, τα πάντα. Ο ζυγός βγάζει πάντα τις καλύτερες φωτογραφίες. Ο σκορπιός παρατηρεί τα πάντα. Ο τοξότης ψάχνει το επόμενο ταξίδι, δηλαδή την επόμενη περιπέτεια. Ο εγώκερος δουλεύει ακόμη και στην παραλία, αιμονικός με τη δουλειά. Ενώ οι ηχθείς ονειροπολούν κοιτώντας τη θάλασσα. Συγγνώμη και εγώ που είμαι ζυγός με οροσκόπο Παρθένο, αυτό κάνω. Μου αρέσει πάρα πολύ να χαζεύω τη θάλασσα και δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο. Και φυσικά δεν είμαι δεινή κολυμβήτρια. Βασικά δεν είμαι κολυμβήτρια. Τελεία.

0: κάνεις.
1: Ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα που βρήκα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σου είναι αυτές οι συνήθειες που χωρίς να το συνειδητοποιούμε μας ρουφούν όλη την ενέργειά μας. Υπάρχουν λοιπόν συνήθειες που τις έχουμε υιοθετήσει και που δεν μας βοηθούν. Πρώτη συνήθεια που μας ρουφάει την ενέργεια, η υπερβολική σκέψη. Το ασταθές πρόγραμμα ύπνου, να κοιμόμαστε όποτε το θυμόμαστε, να ξυπνάμε όποτε μας έρθει. Η παρέα με αρνητικούς ανθρώπους. Φυσικά, άμα βγεις για ένα ποτό, βγεις για ένα καφέ, αν πας για ένα φαγητό και ξαφνικά γυρίσεις στο σπίτι και η ψυχή σου είναι κομμάτια ή το μυαλό σου έχει μια θολούρα, φυσικά και δεν πέρασες καλά και πρέπει να το κοιτάξεις. Και δεν λέω αν έγινε μία φορά, γιατί άνθρωποι είμαστε, όλοι έχουμε τις κακές μας μέρες, αλλά αν με το συγκεκριμένο άνθρωπο πάντα γυρνάς με ένα τεράστιο ψυχικό βάρος, ναι. Είναι μια συνήθεια λοιπόν αυτός ο φίλος ή φίλη που σου ρουφάει ενέργεια. Η καθιστική ζωή μας ρουφάει ενέργεια, δηλαδή μπορεί να βαριόμαστε και να καθόμαστε στο καναπέ, αλλά μην νομίζω ότι αυτό μας κάνει καλύτερους. Μας κάνει να βαριόμαστε την ίδια μας τη ζωή. Επίσης, συνήθεια που μας ρουφάει πολύ ενέργεια είναι να κρατάμε μέσα μας θυμό ή πικρία. Και τέλος, μας ρουφάει ενέργεια η κακή διατροφή και η έλλειψη νερού.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Εδώ είμαστε. Είχαμε και τα παιχνίδια μας, τα αστρολογικά. Φυσικά θα μιλήσουμε τώρα για φορολογικές δηλώσεις 2026. Προλαβαίνεις να τα φτιάξεις όλα μέχρι και τις 15 Ιουλίου. Να σου πω ότι εάν καταθέσεις μέχρι και 15 Ιουλίου τη φορολογική σου δήλωση, έχεις έκπτωση 2%. Και, και η εξόφληση βέβαια να γίνει μέχρι και 31 Ιουλίου. Τώρα, για τους φορολογούμενους που θα επιλέξουν τη διατήρηση των δόσεων, ο φόρος εισοδήματος μπορεί να αποπληρωθεί σε έως 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να είναι απαραίτητος να έχει δοθεί στα τέλη Ιουλίου και η τελευταία θα είναι στα τέλη Φεβρουαρίου. Να είμαστε καλά, Παναγίτσα μου, το 2027. Ξαναλέω, κερδίζεις έκπτωση 2% αν κάνεις την αίτησή σου, την φορολογική σου δήλωση μέχρι τον Ιούλιο και την εξοφλήσεις μέχρι 31 Ιουλίου.

0: 2000 FM.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πλας.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
5: Πλας.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Πού λοιπόν?
1: Βρεθήκαμε στην κορυφή αυτή τη ώρα. Στη δεύτερη ώρα μπήκαμε. Έχουμε κάνει πάρα πολλά μέχρι στιγμής. Έχουμε μιλήσει για διακοπές. Έχουμε πει για τα ζώδια που σφέρονται στην παραλία. Έχουμε μιλήσει για αυτά που μας ρουφάνε την ενέργεια. Πάμε να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε όταν νιώθουμε πάρα πολύ άγχος. Συμβαίνει κάτι στη δουλειά? Συμβαίνει κάτι που σε απασχολεί? Τι κάνουμε όταν αισθανόμαστε αγχωμένοι? Πρώτον, και το πιο καλό για μένα, αν με ρωτάς, πηγαίνουμε βόλτα. Δεύτερον, αν είναι κάτι σοβαρό, ζητάμε βοήθεια από ανθρώπους που ξέρουν πώς να μας καθησυχάσουν ή που ξέρουν, έχουν τη γνώση, την απαιτούμενη για να μας βοηθήσουν σε αυτό που μας απασχολεί. Όταν αισθανόμαστε αγχωμένοι, δημιουργούμε κάτι. Μπορούμε να ζωγραφίσουμε, μπορούμε να χορέψουμε. Πίνουμε νερό. Ακούμε υπέροχη χαλαρωτική μουσική. Διαβάζουμε ένα βιβλίο. Έχει στρες? Κάνε μόνο θετικές σκέψεις. Έχει στρες? Μπορείς να αποσπάσεις τον εαυτό σου σε κάτι που αγαπάς. Βάλε ταινία, βάλε αγαπημένο σύριαλ ή εάν σου αρέσει μαγειρική, φτιάξε κάτι. Και τέλος, το άγχος αντιμετωπίζεται με ημερολόγιο. Πάρε χαρτί και μολύβι και θα σου περάσουν όλα.

Πάμε τώρα και στις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες ξεκινούν την Δευτέρα 13 Ιουλίου. Οι θερινές εκπτώσεις λοιπόν ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, διαρκούν έως 31 Αυγούστου. Θα προσφέρουν μειωμένες τιμές σε διάφορα προϊόντα. Τα εμπορικά καταστήματα μάλλον θα λειτουργήσουν, αν φυσικά το επιθυμούν, την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, δηλαδή 19 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Να πούμε ότι οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να αναγράφουν σαφώς την αρχική και τη νέα μειωμένη τιμή, με την αρχική να είναι η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών. Ενώ οι καταναλωτές έχουμε δικαίωμα ενημέρωσης για την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, ενώ η απόδειξη αγοράς φυσικά είναι απαραίτητη για τυχόν προβλήματα αλλά και για αλλαγή. Ξαναλέω λοιπόν, θερινές εκπτώσεις ξεκινούν Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν μέχρι 31 Αυγούστου. Να σου πω εγώ τι κάνω σε αυτές τις περιπτώσεις. Φτιάχνω μια τεράστια λίστα με πράγματα που θέλω, που είναι λίγο διαχρονικά, και πηγαίνω στα καταστήματα. Άρα, αν θες μαγιό, ας πούμε, αν θέλεις αγιονάρες, αν θέλεις παπούτσια, αν θέλεις πανοφόρι, οτιδήποτε, μπορείς να φτιάξεις τη λίστα και μετά να ξεχυθείς στα μαγαζιά.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Είπαμε και για τις εκπτώσεις μας. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Έχουμε μια ωραία συνέντευξη από την Τζόρτζια Ζηρίχα, η οποία είπε ότι μίλησε βασικά για τις τηλεοπτικές εξελίξεις, οι οποίες ακόμη τρέχουν βέβαια. Οπότε τον Δημήτρη Ουγγαρέζο θα τον δούμε και του χρόνου, να είμαστε καλά, στην εκπομπή και στην ομάδα, στην εξαιρετική ομάδα της Face Σκορδά. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος παραμένει στο Μέγκα και συγκεκριμένα στο Μποτζόρνο με την Φέη Σκορδά. Θα δούμε, λέει, πολλές αλλαγές και στα μέλη του πάνελ, αλλά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος θα είναι μαζί με τη Φέη. Θεωρώ καλά έκανε και πήγε εκεί. Πήγε, έχει πάει το παιδί και είναι και πάρα πολύ καλός. Είχε ακουστεί ότι μπορεί να κάνει μια ταξιδιωτική εκπομπή με Θέμη Γεωργατά και Λάμπρο Κωνσταντάρα στο Open, αλλά επειδή αυτή η εκπομπή δεν πρόκειται να γίνει στο Open και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος παραμένει και του χρόνου στον Μποτζόρνο και στη Φέη Σκορδά. Σίγουρα και η Κατερίνα Ζαρίφη.

0: 2000 FM.
1: Έλα με πάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσο.
2: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Κάπως έτσι επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας και πάμε να μιλήσουμε λίγο για τα τηλεοπτικά, αφού κάναμε και την αρχή με το τι ακριβώς θα κάνει ο Δήμητρης Ουγγαρέζος του χρόνου. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια τηλεοπτική σειρά παίρνει τη θέση του «Να μ' αγαπάς» στον Α. «Οι κόρες της Αρετής» είναι ο τίτλος της νέας σειράς που έρχεται στον Α από το φθινόπωρο, σύμφωνα με δημοσίευμα του τηλεθεατή. Θα είναι μια ωραία σειρά, η οποία βασίζεται ήδη σε ένα σύριαλ. Βασική ηρωίδα της είναι μια γυναίκα η οποία ονειρευόταν πάντα να ζήσει μια πλούσια ζωή, αλλά τελικά βρέθηκε χείρα να αναθρέψει μόνη της τις κόρες της. Έτσι, όταν τα κορίτσια μεγαλώνουν, δεν διστάζει να τα χρησιμοποιήσει προκειμένου να ζήσει μέσα από αυτές το όνειρό της. Στη συγκεκριμένη σειρά, όπως διαβάζουμε στον τηλεθεατή, έχει ήδη κλείσει η Μαριάννα του Μασάτου. Σύμφωνα λοιπόν με τα δημοσιεύματα, οι κόρες της Αρετής πρόκειται να πάρουν τη θέση της σειράς «Να μ' αγαπάς», η οποία ολοκληρώθηκε στον Α. Να σου πω ότι έχουμε πάρα πολύ ωραία μυθοπλασία για του χρόνου. Κάποιες σειρές που έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας είναι πάρα πολύ καλές, με εξαιρετικούς ηθοποιούς, όπως και τον Μπλεόρες, με Ηρακλή Μιχαηλίδη, με ωραίους πρωταγωνιστές. Έχουμε να λέμε πολλά το καλοκαίρι.

μάτια. Και επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή βγάζουμε αυτό το κορμί στην παραλία, τι θα έλεγες να προσέξουμε λίγο το τι ακριβώς τρώμε? Αυτό βέβαια δεν το κάνεις μόνο για το να βγεις στην παραλία. Θεωρώ ότι επειδή έχω φτιάξει πάρα πολύ τη διατροφή μετά από 5-6 μήνες που προσέχω, αυτή την ενέργεια που θα νιώσεις δεν μπορείς να τη φανταστείς. Δηλαδή το να προσέχεις, να πίνεις νερό, να τρως σωστά, σου δίνει ενέργεια και στο ανταποδίδει το σώμα σου στο διπλάσιο, μη σου πω τριπλάσιο. Πάμε λοιπόν να κάνουμε κάποιες ωραίες αντικαταστάσεις. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να πεινάμε σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά αντί να φάμε τη γανιτή πατάτα, μπορούμε να βάλουμε τις πατάτες στο air fryer. Αντί να φάμε πίτσα, φτιάξε σπιτική πίτσα με τα χέρια σου, με πίτα ολικής ή με αλεύρι ολικής ή με τορτίγια ολικής. Αντί για παγωτό, φτιάξε πάγο σε ένα ωραίο γιαούρτι με πολύ μέλι και ξηρούς καρπούς, βάλ' το λίγο στο ψυγείο και είναι τέλειο. Αντί για αναψυκτικά, πιέ σόδα. Αντί για μπισκότα βουτύρου, φτιάξε ένα ωραίο ψωμάκι ζεστό με φυστικό βούτυρο. Τόσο απλά και τόσο εύκολα.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

Δεν μας βλέπουν σαν απειλή. Λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο καν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ. Γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την πουλή. Με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έρθει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

Και επειδή μιλήσαμε για το βάρος μας, μιλήσαμε για τα κιλά μας, πάμε να δούμε ποιες τροφές, έτσι στο κλείσιμο αυτής της εκπομπής, μπορούν να ενισχύουν τον μεταβολισμό μας. Υπάρχουν λοιπόν τροφές που βάζουν φωτιά στο μεταβολισμό, όπως είναι τα αυγά, τα οποία είναι πλούσια σε πρωτεΐνη και βοηθούν στην καύση θερμίδων. Γι' αυτό πρέπει να τρώμε πολλά πολλά αυγά, εάν προσέχουμε τη διατροφή, αν θέλουμε να χάσουμε βάρος ή λίπος. Το πράσινο τσάι ενισχύει την οξείδωση του λίπους και τον μεταβολισμό μας. Οι πιπεριές τσίλι περιέχουν καψαϊκίνη, η οποία αυξάνει την θερμογένεση του οργανισμού. Αρακές, λίπος. Ο καφές συμβάλλει στην καύση θερμίδων, αλλά και στην απόδοσή μας στη δουλειά και στην ενέργειά μας, αλλά προσοχή με μέτρο. Τα άπαχα κρέατα, όπως είναι το κοτόπουλο, η γαλοπούλα, το άπαχο μοσχάρι, είναι πλούσια σε πρωτεΐνη και αυξάνουν το θερμογενετικό αποτέλεσμα της τροφής. Το σπανάκι, παιδιά, δεν το είχα, είναι πλούσιο σε σίδηρο, όχι, αυτό το ήξερα, αλλά δεν ήξερα ότι βοηθάει στο να χάνουμε κιλά. Βάζει φωτιά στο μεταβολισμό. Και τέλος, τα μούρα, που είναι αντιοξειδωτικά, έχουν φυτικές ίνες και ενισχύουν τον οργανισμό. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Σας φιλώ πολύ πολύ. Τα λέμε πάλι αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο, για να παίζει μόνο για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Ραντεβού αύριο.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά. Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.